0: η μουσική του σήμερα.
1: Έχω κρεμάσει μία πουλιά το φεγγάρι. Άνοιξα χέρια σου αέρας να μας πάρει.
0: Και όλα τα αγαπημένα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Best 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Best 103,1.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ξεκινάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
4: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
5: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
3: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
3: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
4: Live your fantasy.
5: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47-323. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα. Η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα. Γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
8: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
8: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
14: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
14: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
14: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
15: cantare. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ, μη με ρωτάς. Δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω, κι αν δεν πιστεύεις

0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Best 103,1.
1: Aegean Vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Norbeach House. Open your eyes and let the colors guide you. Norbeach Bar is ready to give it all to you. Norbeach House is downtown road. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΕΕ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
2: Σουλάτσο Κουί. Το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί. Καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
6: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
9: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή?
9: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
3: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
3: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633-22411-12634.
3: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
0: Best 103,1.
11: Σχηματισμό προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Να τερματίσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις, επιστρέφοντας ουσιαστικά στο καθεστώς εκεχηρίας, αποφάσισαν Ισραήλ και Ιράν. Σε 74 ανέρχονται οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του έτους έως και σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακολουθείται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από τις 74 συλλήψεις, οι 68 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 περιπτώσεις πρόθεσης. Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, καθώς στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά ευχάριστες ειδήσεις φέρνει η σημερινή ημέρα.
12: Ο καιρός σήμερα.
11: Συννεφιασμένη αναμένεται η μέρα σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
13: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
18: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
17: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
18: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
22: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και εμείς, 9 και 9 σήμερα. Και λείπει και δεν λείπει ο Γκαρέζος, πάλι θα αργούμε εμείς το τεταρτάκι.
1: Είδες η Κατερίνα Μπούκα.
0: Ναι, ναι, η Κατερινούλα, Κατερινούλα, έλα Κατερινούλα, κατά εδώ λίγο να σου πω ένα μυστικό. Λοιπόν, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, 9 με 11 κάθε πρωί κανονικά, μαζί με τον υπεργαλαξιακό φυσικά ηχολήπτη Γιώργο.
1: Πώς είσαι τώρα εδώ, αυτή τη μέρα?
0: Κοίταξε, τη φανταστική. Γιώργο μου, δεν έχω κοιμηθεί.
1: Γιατί?
0: Έρεγα μου, κάνω το λάθος. Άκου τι κάνω το λάθος, κάνουμε το λάθος δηλαδή. Γιατί είμαστε τώρα όλοι εκεί πέρα μαζωμένοι. Και πάμε και βάζουμε μια ταινία στη μία τη νύχτα, ρε φίλε. Θα μου πεις, είσαστε τρελοί, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ναι, θα σου πω.
1: Μήπως ήταν το after μετά το μπασκετικό?
0: Άσε, μετά το μπασκετικό. Δηλαδή, και αυτό με τα μπασκετικά, πότε τελειώνουν όλα αυτά, να ησυχάσουμε?
1: Ανάλογα.
0: Ρε φίλε, μας να τελειώσει και το πρωτάθλημα να ησυχάσουμε. Με την έννοια του ότι μετά αρχίζει Μουντιάλ. Εντάξει, το Μουντιάλ είναι λίγο πιο international, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά εδώ πέρα, κάθε φορά, κάθε τρεις μέρες, ένας γελάει, άλλος κλαίει και πάμε ένα λάκ. Κατάλαβες? Και εγώ πρέπει, ας πούμε, να μαζεύω τα ασημάζευτα. Που στην τελική δεν έχω και καμία ευθύνη, κύριε. Φταίω εγώ που χθες πάλι δεν. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός κέρδισε. Άλλη μια νίκη θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Πότε είναι επόμενος?
1: Τετάρτη, νομίζω.
0: Την Τετάρτη. Mm. Την επόμενη Τετάρτη.
1: Αυτή την Τετάρτη.
0: Αύριο. Ας το καλό σου. Τι ώρα? 9. Και αν θα ξαναπαίξουν, αν κερδίσει, ναι, ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Και μετά Παρασκευή, μάλιστα. Κοιτάξτε, άντε να τελειώνει και αυτό. Κάπως να ησυχάσουμε. Δεν γίνεται και αυτή η κατάσταση. Αλλά μετά τελειώνουν ακριβώς. Πρέπει να δούμε και όλους αυτούς τους αγώνες. Οπότε πάει η ώρα μία. Και μετά, επειδή δεν ιστάζουμε ακριβώς ακόμα, λέει, μας βάλουμε μια ταινία. Και πάει η ώρα τρεις, ρε φίλε. 7.30 ώρα μετά σηκωνόμαστε. Ωραίο είναι αυτό, δηλαδή, ρε εσύ, Όλγα Τσαουσέλου μου.
2: Όχι.
0: Όχι, βέβαια. Πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος? Τέλος πάντων, ευτυχώς προχωρούμαστε εδώ και ξυπνάμε. Εδώ ξυπνάμε, να ξέρετε εμείς. Και το ίδιο κάνετε κι εσείς. Διότι ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική και αυτό έρχεται και σας δημιουργεί ένα μπουστάρισμα ενεργειακό,
1: έτσι,
0: που σας ξυπνάει για όλη την ημέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή μας και έτσι ακριβώς θα το πάμε και σήμερα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, ο ρυθμός στο Viber. Για όλες σας τα μηνύματα ταυτόχρονα εδώ. Κάνουμε stories, vlogs και YouTube κανάλια. Έτσι κινούμεθα μέσα στο Μαρέντο 104,6. Θα ξεκινήσουμε αμέσως μουσικά με τι?
1: Με μια Κατερίνα Λιόλιου.
0: Βέβαια, γιατί έγινε και μια απονομή εχθές για την Κατερίνα Λιόλιου μας, δεν έγινε? Mm-hmm. Πλατινένιος, δεν έγινε?
1: Έγινε.
0: Με κάτι τέτοια σαν και αυτό που τώρα μόλις θα ακούσουμε, έγινε πλατινένια η Κατερινούλα μας και πολλά συγχαρητήρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

τα δικά σου. My Radio 104,6.

0: ωραίο καινούργιο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, με την υπογραφή του Φίβου, παρακαλώ.
1: Έτσι.
0: Εδώ στο Μαρέντο 104,6. Αυτό ακούσαμε μόλις τώρα. Για να έρθω και να σας πω ότι τι έρωτας καλέ είναι αυτός του Justin του Τριντό με την Katy Perry. Εμφανίστηκαν, λέει, πρώτη φορά σε κοινή έτσι, εμφάνιση, σε κόκκινο χαλί, για την πρεμιέρα του Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris στη Νέα Υόρκη, στο Tribeca το φεστιβάλ. Αυτό είναι κάτι τύπου ντοκιμαντερίστικο της Katy Perry.
1: Ναι.
0: Μάλλον έχουν τραβήξει κάποιο ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, και πήγανε μαζί στην πρεμιέρα. Καλέ, ο Justin ο Τριντό δεν μπορούσε να κρατηθεί, ας πούμε, ο άνθρωπος.
1: Α, σημάζει αυτός ο κύριος, πραγματικά.
0: Μιλάμε τώρα το χούφτωμα του χουφτώματος, ο χούφτωμα. Μισό λεπτό, κύριε Τριντό μου, έχετε και γετερούμ. Γετερούμ, έχετε και χάους, ένα σπίτι. Εντάξει τώρα, μπράβο τα παιδιά. Πολύ χαίρομαι, αλλά απ' την άλλη, μισό λεπτάκι, κύριε. Εδώ πέφτουν χαϊδέματα, αυτό χαμός.
1: Και επίσης, στο κόκκινο χαλί, χαλάρωσε λίγο. Πιο...
0: Στο κόκκινο χαλάρωσε λιγάκι. Το χαλί, κατάλαβε, Justin μου, δηλαδή μην τρελαίνεσαι. Τέλος πάντων, πολύ ωραία και ωραία ντυμένη ήταν η Katy Perry. Να σου πω την αλήθεια, εμένα γενικά δεν μου πολύ αρέσει.
1: Η Katy Perry.
0: Ναι, και έχω και διάφορες ιδέες για την Katy Perry.
1: Πες μας τη μία, τη βασική που έχουμε ξαναπεί. Πες.
0: Όχι, όχι, γιατί επειδή εγώ έχω ιδέες, δεν τι λέμε και. Αλλά γενικότερα δεν είναι από τις αγαπημένες μου. Παρόλα αυτά, μια πολύ ωραία εμφάνιση στο Tribeca Festival. Μπράβο. Α, και σανότερα θα πιστεύω θα παντρευτούν αυτοί. Θυμίζω, το είχα πει.
1: Ναι.
0: Στο έχω ξαναπεί, Να δεις ότι θα παντρευτούν αυτοί.
1: Ναι, ο Φέρ μου έχεις πει και το άλλο. Πες το και το άλλο.
0: Εντάξει. Ξέρω αυτή και την Πέρι. Μου βγάζει.
1: Να ακούσουμε.
0: Ω, χαμηλώς και τη μουσική. Ούτε καν. Πάμε σε break.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που οι ακροατές του My Radio 104,6 αρχικά είναι οι φωτεινοί παντογνώστες και Νέα Αθηνά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι καινούριο το κομμάτι, όμως είναι καινούριο το κομμάτι για τον Χρήστο Μενιδιάτη. Κατάλαβες, ίσως δεν το έκανα πολύ καθαρό. Διότι αυτό το κομμάτι έχει ξανακυκλοφορήσει φυσικά το 2008 από το Στάθη Ραυτόπουλο, πάλι με την υπογραφή του Φίβου βέβαια. Όμως τώρα επανακυκλοφορεί με τον Χρήστο Μενιδιάτη. Οπότε για τον Χρήστο Μενιδιάτη είναι ένα ολοκένουργιο τραγούδι και γι' αυτό και έτσι το ανέφερα. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο και μπράβο σου.
1: Έτσι.
0: Μπράβο στην Αθηνά μας.
1: Πολύ σωστά τα λέει, Αθηνά.
0: Πολύ σωστά τα λέει. Λοιπόν, Αθηνούλα μου, άκου λίγο κάτι που θα σου πω τώρα μπορεί να σε ενδιαφέρει. Σε περίπτωση που είσαι στο σπίτι και θέλεις να κατεβάσεις κάποιο βίντεο, να δεις μια σειρά, να δεις μια ταινία, να παίξεις κάποιο παιχνίδι και όλα αυτά καθυστερούν πάρα πολύ και λαγκάρουν διότι το ίντερνετ σέρνεται σαν φίδι. Για να μην σου συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να βάλεις ΔΕΗ Fiber. Οπτική να της ΔΕΗ δηλαδή. Οπτική να της ΔΕΗ την ξέρετε πολύ καλά. Από πέρσι έχει ξεκινήσει η ΔΕΗ με αυτό το καταπληκτικό, άφθονο, υπερσύγχρονο, υπεργρήγορο και προσιτό οικονομικά ίντερνετ με 19,90 ευρώ το μήνα, παρακαλώ. Έρχεται λοιπόν η ΔΕΗ να προσθέσει σε αυτό το υπέροχο πακέτο το σταθερό, τη σταθερή τηλεφωνία λοιπόν, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Μπείτε στο day.gr / Fiber να τα μάθετε όλα αυτά και να τα δείτε, να τα συνδέσετε στο σπίτι σας, στο γραφείο σας ή όπου θέλετε εσείς. Διότι δεν υπάρχει κάτι πιο γρήγορο, πιο έμπιστο, πιο προσιτό και πιο οικονομικό αυτή τη στιγμή στην αγορά. Εγώ είπε τον δεν σας τα πω. Συνεχίζουμε εδώ στο Μαρέντο 104,6 με τι?
1: Με Λένα Ζευγαρά.
0: Ορίστε. Με μια Λένα Ζευγαρά λοιπόν εδώ. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber. Για ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, είμαστε εδώ να σας ακούσουμε.

0: έρχεται το καλοκαιράκι. Εντάξει, έρχεται, έρχεται, φεύγει, ξανάρχεται. Προχές διαβάζω καταιγίδες, αλλαγή του καιρού. Σήμερα είναι ήδη αλλαγμένος ο καιρός, δεν είναι όπως ήταν χθες.
1: Τι εννοείς?
0: Έχει συννεφιά και μια δροσουλίτα.
1: Δεν έχει πολύ.
0: Έχει, έχει. Αφού βγήκα το πρωί από το σπίτι και είχε συννεφιά και αέρα είχε λίγο. Και σου λέει ότι θα έρθουν και βροχές και καταιγίδες. Άρα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα στο καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε φάση οργάνωσης διακοπών. Και ευτυχώς σε όλες αυτές τις φάσεις που διοργανώνουμε τις διακοπές μας, η Anek Lines είναι μαζί μας. Διότι σχεδόν 60 χρόνια η Anek Lines μας ταξιδεύει στα Χανιά, στο Ηράκλειο, με εφόδια φυσικά τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση αλλά και την άνεση των πλοίων της. Πραγματικά αυτά τα πλοία είναι πάρα πολύ ωραία και άνετα. Δεν ξέρω αν έχετε την χαρά μέχρι στιγμής να ταξιδέψετε με Anek Lines. Αν όχι, δείτε το, διότι μιλάμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίοι οι χώροι όλοι των πλοίων της Anek Lines. Και φυσικά μπορείτε να μάθετε και περισσότερο από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα από το νέο Sea More App. Sea όπως η θάλασσα, Sea More, δηλαδή περισσότερο.

0: Ιταλίας, καταλάβατε. Το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα ή μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο φυσικά στο 210-89-19-800 και anek.gr για τις κρατήσεις σας. Για δείτε το τώρα που οργανώνουμε όλες τις διακοπές μας. Εμείς το έχουμε ήδη κανονισμένο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ατζέντα.
1: Σωστά.
0: Κατερίνα Μπούκα θα μας πει λοιπόν τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ γύρω στην πόλη αυτές τις ημέρες και ερχόμαστε αμέσως μετά.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τρίτη στα ημερολόγια, σας πάω στην έκθεση 15 χρόνια χρώματα. Από τις 8 Ιουνίου εκτίθενται στο Μουσείο Αλιείας πάνω από 70 πίνακες του Βαγγέλη Βελόνια. Έργα δημιουργημένα με ακριλικά χρώματα που δημιουργούν την αίσθηση ότι η ζωή είναι υπόθεση αισθημάτων και χρωμάτων δίχως τέλος. Σας πάω και στο Σάββατο 13 Ιουνίου και σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι από τον 104,6 My Radio. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με live από τους Passepartout The Band και ελεύθερη είσοδο. Σήμερα 9 Ιουνίου έχουμε στο Ηρώδιο και την παράσταση Ήπειρος. Ένα 20μελές σύνολο νέων μουσικών από όλη την Ελλάδα που θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν έναν διάλογο ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία των σκοπών της Ηπείρου και σε νέες ενορχιστρώσεις. Μαζί τους ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, ο Αντώνης Κυρίτσης και ο Κώστας Τζίμας. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: My 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Ρωμαίος.
11: Γιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Μα σύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλήρη.
1: ασφάλεια της Anneclines μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneclines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
14: Πού πας, ρε καραμούζα,
13: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: όλη η πληροφορία που σας είπα πριν για την ANEC Lines φυσικά και ισχύει, αλλά δεν σας είπα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αρχικά υπάρχουν εκπτώσεις 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα για τα Χανιά και το Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια και επίσης εδώ έχουμε και διαγωνισμό, παιδιά. Σας δίνουμε και εισιτήρια, διπλά εισιτήρια. Διεκδικήστε λοιπόν τα διπλά εισιτήρια στέλνοντας μήνυμα στο Viber 698-104-104-6 γράφοντας ANEC και το όνομα τεπώνυμό σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι χρόνια τώρα η ANEC μας ταξιδεύει στην Κρήτη, όμως έχουν δημιουργηθεί και δύο νέοι προορισμοί, στη Μήλο και στη Σέριφο. Για μπείτε λοιπόν στο Viber, τώρα πάρετε τα κινητά σας και στείλτε τα μηνύματά σας, γιατί όχι, παρότι υπάρχουν σοβαρές εκπτώσεις, να μην έχετε και εντελώς free τα εισιτήρια. Και να ταξιδέψετε και να μας κουνήσετε και το μαντίλι, φεύγοντας εκεί από το λιμάνι, που εμείς θα σας κοιτάμε εδώ από το My Radio και θα σας βλέπουμε να φεύγετε κατά την Κρήτη ή κατά τη Μήλο ή κατά τη Σέριφο, όπου θέλετε, και εμείς θα είμαστε εδώ. Δεν έχει καμία σημασία. Θα χαρούμε πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε με τις μουσικάρες μας εμείς εδώ. Με τι δηλαδή?
1: Με Ελκοκίνου.
0: Ορίστε, με Ελκοκίνου το «Πες μου τι σου χρωστά». Καλή, τι ωραία περάσαμε σε αυτό το βίντεο κλιπ της Έλλης της Κοκκίνου. Το έχετε δει που έχει βγει? Τώρα προχθές βγήκε στο YouTube. Για μπείτε, Ελκοκίνου, «Πες μου τι σου χρωστά», διότι παίζουμε όλοι εμείς εδώ πέρα, η παρεούλα και άλλοι διάφοροι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: τι ωραία τα περνάμε εδώ στο Μαρία 104,6. Τι ωραία τραγούδια, τι ωραία ελληνικά αγαπημένα σας τραγούδια. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο. Θέλω να πω ότι δεν θέλουμε μόνο να τα ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Μαρία 104,6. Κάνουμε και τις παρτάρες μας ώστε να έρθετε live ζωντανά, να χορέψετε, να τραγουδήσετε, να διασκεδάσετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ένα τέτοιο πάρτι, μια τέτοια παρτάρα, My Radio Live Concert, θα γίνει στο Πασαλιμάνι το Σάββατο. Το Σάββατο από τις 9 το βράδυ, ελάτε να γίνουμε όλοι μια παρέα μαζί με τους Πασπαρτού The Band, φυσικά σε live stage δίπλα στο κύμα, στο Πασαλιμάνι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, που σημαίνει ότι μπορείτε να έρθετε όλοι. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Θα ξεκινήσουμε 9 το βράδυ και κανείς δεν ξέρει τι ώρα θα ολοκληρωθεί αυτό το πάρτι. Πιστεύω ότι θα είναι νωρίς το ξημέρωμα πια. Λοιπόν, σημειώστε το. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ και ερχόμαστε.
1: 104,6
2: Best 103,1.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Shine bright like a diamond.
5: Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής.
4: Shine bright like a diamond.
5: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικό design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
6: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
7: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
6: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
7: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
8: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
9: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
10: εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Best 103,1.
0: Fiber, η οπτική είναι της ΔΕΗ δηλαδή, το ίντερνετ δηλαδή που θα έρθει στο σπίτι μας και θα μας γλιτώσει από όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε κατά καιρούς, που το ίντερνετ σέρνεται, πέφτει, είναι αργό, είναι σαν χελώνα, κολλάει, ξεκολλάει, φορτώνει, ξεφορτώνει, όλα αυτά τελειώνουν με το ΔΕΗ Fiber. Διότι εκεί έχουμε 1 Gbps ταχύτητα που σημαίνει πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα που σημαίνει πάρα πολύ οικονομικά και ίντερνετ το οποίο δεν θα διακόπτεται ποτέ. Και η ΔΕΗ προσθέτει σε αυτό το πακέτο και τη σταθερή μας τηλεφωνία με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για το σπίτι μας, οικονομικό, προσιτό και κυρίως ανεπηρέαστο και ανεμπόδιστο. Δεν θα έχουμε δηλαδή κανένα πρόβλημα, δεν θα παίρνουμε κάθε τρεις και λίγο και να ρωτάμε στα τηλέφωνα τι να κάνουμε με αυτό, δεν έχουμε ίντερνετ, τι θα γίνει. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, αποκλείεται να είμαι μόνο εγώ που παίρνω τηλέφωνα κάθε τρεις και λίγο, σίγουρα είσαστε κι εσείς. Η ΔΕΗ λοιπόν μας λύνει τα χέρια, μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber για να μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τις μουσικάρες μας και βάζουμε...
14: Πετριακό Βίβη.
0: Δώσε μου ένα Πετριακό Βίβη, Γιώργο. Το μυαλό μου διάβασες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τι τις έχεις βρει, Ελικοκίνου, λίγο πιο παλιά Ελικοκίνου, τι τις έχεις βρει, και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το διωράκι μας για σήμερα, αλλά δεν πρόκειται να φύγω αν δεν σου υπενθυμίσω πόσο σημαντικό είναι το αντιλιακό. Το αντιλιακό και στο πρόσωπο και στο σώμα, άσχετα αν πηγαίνεις στην παραλία ή όχι, από το πρωί κανονικά πρέπει να βάζουμε ειδικά στο πρόσωπό μας, και ευτυχώς έχουμε τη Youth Lab για το καλύτερο αντιλιακό out there, που λένε και στο Αίγιο, που δεν είναι άλλο από το Matte Invisible Stick SPF 50, που σημαίνει πάρα πολύ υψηλή προστασία, έτσι ακριβώς όπως χρειάζεται για το πρόσωπο, αλλά και Matte Makeup Stick με SPF 50. Και αυτή είναι η νέα καμπάνια της Youth Lab, που μας θυμίζει πως πρέπει το αντιλιακό να το έχουμε καθημερινά στο πρόσωπό μας, και η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά στην επιδερμίδα μας, γιατί δεν είναι απλά αντιλιακά. Έχουν αντιγυραντική φροντίδα, έχουν μάτ αποτέλεσμα χωρίς λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα, συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ ομοιόμορφο μαύρισμα, ό,τι καλύτερο για το πρόσωπο και το σώμα μας από τη Youth Lab. Οπότε μην το αμελείς. Πίστεψέ με, μην κοιτάς τώρα, μπορεί να είσαι 20 χρονών και να μην σε νοιάζουν όλα αυτά. Το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και όσο πιο πολύ και σωστά φροντίζουμε την επιδερμίδα μας και όταν είμαστε μικρούλες, τόσο καλύτερα όταν μεγαλώνουμε. Άκου την παλιά, άκου την παλιά. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κατερίνα Μπούκα, ειδήσεις. Τι συμβαίνει? Μη βλέπω αυτή τη μικρή θλιψούλα στο αγγελικό προσωπάκι σου.
1: Καμία θλίψη, σου έκανα ναζάκια. Στο φεύγω.
0: Στεναχωρίασε που φεύγω.
1: Ναι.
0: Στεναχωρίασε, βρε κουτό. Αύριο πάλι σε 9 εδώ θα είμαι.
1: Ναι, απλά ήταν γι' αυτό.
0: Ναι, τα κατάλαβα τώρα, εντάξει. Αύριο λοιπόν σε 9 πρώτο Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα Τρίτη. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε όπως και κάθε φορά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλύτερη από ό,τι φανταζόσαστε. Να κάνετε και πράγματα που σας αρέσουν μέσα στη μέρα αυτή. Όχι μόνο αυτά που πρέπει. Τις δουλειές, τις υποχρεώσεις, το σπίτι, τα παιδιά κτλ. Βάλτε κάτι. Ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, μισάωρο, μια ώρα. Από κάτι που σας αρέσει πολύ. Αυτό θα μας σώσει. Να το θυμάστε. Πολλά φιλιά από μένα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι.
3: Best 103,1.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνη. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Καζέλ Μπόργκο.
8: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
9: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
10: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
11: A dream made of green and blue, made of love and pureness.
7: Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
14: Η μουσική του σήμερα

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 0 56 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και brunch που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το sushi και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
9: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
8: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
8: Τηλέφωνο 22410 92 790.
9: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
10: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241 090 525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
8: Η μουσική του σήμερα.
11: Πάντα σε γείτε πάνε άγριες οι θάλασσες. Ψυχή σου έδινα και δάκρυ μου

Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Καζελβόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελβόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι και

0: τραγουδώ τη νύχτα.
1: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
2: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3 επί 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
5: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
5: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Χα, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλειδικές προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
15: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
14: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
15: Το Γιώργο τον βλέπετε?
14: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
15: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
14: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
15: Είστε σίγουρα medium?
16: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
17: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω.
0: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
18: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
0: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
19: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
20: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
21: Daily Couscous.

0: Και να είμαστε πάλι εδώ. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. 9 του Ιούνιου.
1: 9 του Ιούνιου! Πω, καλά που το έπες να πάρω να πω χρόνια πολλά στη μαμά μου. Έτσι έχω πει ακόμα.
0: Καταπληκτικά.
1: Ναι, καταπληκτικά. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παναγιώτη Τσίμος, κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Τι θέλω εγώ με σένα. Εν τω μεταξύ, λέω, μπήκε ο Ιούνιος. Λέω, εντάξει, θα περνάω λίγο καλύτερα με την αλλεργία.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι. Μπήκε και ένας ανάδρομος, νομίζω, κάπου εδώ.
1: Ας μην το συζητήσουμε. Ας κάνουμε ότι δεν συμβαίνει.
0: Ωραία.
1: Παρόλα αυτά.
0: Άντε να συζητήσετε ευχάριστα. Ένας μασούτης είναι δίπλα σου. Ένας μασούτης που είναι ένα όπλο οικονομίας. Μία μάσκα την οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν. Και για κάθε σου αγορά σε ταμείο με πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός στο λογαριασμό σου. Μην ξεχνάς, βέβαια, ότι συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και σε μεγάλους διαγωνισμούς έχοντας τη Mastercard. Και ότι γενικότερα κατεβάζεις το πλικέ του μασούτη. Έχεις και τα e-coupons που σου δίνουν έτσι πολύ ωραίες προσφορές. Αλλά μπορείς επίσης να δεις και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας για να βρεις τρομερές εκτόσεις. Μην ξεχνάς, βέβαια, ότι υπάρχει και η προσφορά της ημέρας που ζωήκεται με Pass Notification και ο διαδραστικός χάρτης, οπουδήποτε και να βρεθείς, να μπορείς να δεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου. Peggy Z να έρχεται άμυνα. Εμείς μόλις ξεκινήσαμε, 2 ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική.

0: έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Μόλις τώρα συντονίστηκατε, παιδιά. Λοιπόν, άκου, να σου πω κάτι.
0: Ακούω.
1: Επειδή η πρώτη
0: είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Η πρώτη μας κουβέντα σήμερα με το που βρεθήκαμε είναι πότε μπαίνει ο άνδρομος. Και μου λέει ο Παναγιώτης σήμερα. Λέω,
0: σήμερα.
1: Πολύ ωραία, καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, σήμερα επίσης έχουμε Αφροδίτη και Δία. Όπου αυτοί οι πλανήτες, παιδί μου, και οι δύο είναι ευεργέτες. Και αυτοί έρχονται και συναντιούνται. Θα σου πω. Γενικότερα, σε αστρολογία. Και συναντιούνται στο ζώδιο του καρκίνου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις πιο ευνοϊκές ενέργειες ολόκληρης της δεκαετίας, σου λέει. Καταλαβες. Τέλειο αυτό το πράγμα. Καθώς ο Δίας βρίσκεται στον καρκίνο σε θέση έξαρσης, άρα λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικής του. Τέλειο. Άρα, εκτός από τον ανάδρομο που έχουμε τώρα που θα μας πάνε όλα, εκτός από σας που έχετε γίνει με ανάδρομο, που μπράβο σας παιδιά, έχετε κάνει το εμβόλιο και είναι όλα τέλεια, έτσι. Να πούμε ότι για 2-3 μέρες διαρκεί αυτή η επιρροή. Υπάρχουν πάρα πολλοί τυχεροί.
0: Θετική.
1: Βεβαίως. Θετική επιρροή. Μεγάλη τύχη στις σχέσεις φέρνει αυτή η όψη, να ξέρεις. Βέβαια, σε υπάρχουσες σχέσεις που προχωρούν. Οι άνθρωποι γίνονται τις πιο διαθέσιμοι συναισθηματικά. Επίσης, φέρνει αυθονία σε χρήμα, αυξήσεις εισοδημάτων, οικονομικές ευκαιρίες. Βέβαια, ομορφιά, ανανέωση, ναι. Αλλαγές στην εμφάνιση, τις πετυχημένες αλλαγές στην εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν είχατε σκοπό να κάνετε κάτι. Γενικώς αυτή η όψη είναι συγκλονιστική. Έχω και για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Άμα θέλετε να το πάμε, να το δούμε στο δεύτερη ώρα μας.
0: Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιο, η οποία χτες γιόρτασε και την απονομή.
1: Βέβαια,
0: του άλμπουμ της, του DNA. Σε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Βρέθηκα δηλαδή κιόλας εκεί, γι' αυτό το λέω. Λογαριασμός και επιστρέφουμε.

0: Μαύρα φεγγάρια. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μαύρα. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη ήμου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Μέσα στην ψυχή με κοιτάζει, παιδιά, να ξέρετε. Μέσα στην ψυχή. Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάτι βίντεο που μου είχε. Δεν μου το πω ποτέ αυτό, αλλά μου το πέταξε στο TikTok τα βίντεο. Από το closing που έκανε ο Φέρι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι στρώματα έχει πάνω στο... στην πίστα.
0: Και τα κεφαλάρια τη κυρία που τα ψάχνει.
1: Να σου πω κάτι. Το στέλναμε με, με μια φίλη μου τέλο πάντων και μου λέει, ρε, εντάξει, καλά όλα αυτά μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα φουσκώσανε εκεί μέσα ή μου λέει τα φέρνανε φουσκωμένα. Και τι του κάνει εικόνα του πελάτε να πηγαίνουν φουσκωμένα τα στρώματα τη μέσα στο μαγαζί.
0: Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση.
1: Και εμένα, αλλά πραγματικά.
0: Τον είδα τον Θοδωρή την Κυριακή που ναι. είχαμε πάει σε μια βάφτιση ενό συνεργάτη του ναι. που είναι φίλο. Και του λέω, σε τι κατάσταση είσαι. Μου λέει, απλά να ξέρει. Όχι, όχι, δεν ήταν έξαλλη κατάσταση. Απλά μου λέει να ξέρει, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Ναι. Μιλάμε απόγευμα τον είδα. Εντάξει.
1: Παιδιά, όχι, ήταν σκληρό. Να μπείτε ένα τα βιτίο.
0: Αυτά είναι.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι και

0: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ, Τρίτη, 9 του Ιούνιου.
1: Στείλατε και τα μηνύματά σας, πήγατε πολύ και στο closing αυτό το που λέγαμε για τον Θοδωρή Φέρη, στείλατε και από πάνω. Okay, μπράβο σας, μαγικές στιγμές, συγκλονιστικές, ζουν εκεί πέρα, ζήσανε, νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να κάνω εικόνα πελάτη να πηγαίνουν με φουσκωμένα τα στρώματα. Αλήθεια στο λέω.
0: Γιατί, παιδί μου?
1: Παιδί μου, κάντε λίγο εικόνα. Στα μπουζούγια κάποτε πηγαίναμε, παιδί μου, και περνούσαμε. Θυμάσαι, είχε πόρτα. Και τι φορούσε, τα κούνια φορούσε, ξέρω και τώρα.
0: Τώρα πιάστο. Δεν υπάρχει πόρτα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Παιδί μου, φαντάζεσαι να πηγαίνει και να πηγαίνει, ξέρω εγώ, με ένα φουσκωτό φλαμίγκο.
0: Μπορεί ο άλλο να έρθει.
1: Κάνει λίγο εικόνα.
0: Μπορεί ο άλλο να έρθει. Πώ το λένε, ντυμένο κολομπίνα. Να τον βάλουν μέσα.
1: Κολομπίνα.
0: Ναι, γιατί πολύ απλά αυτοπροσδιορίζεται ω κολομπίνα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Κατάλαβες, η κατάσταση είναι
1: ξεφύγει,
0: σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ναι. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, ό,τι είναι τώρα.
0: Έτσι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δύσκολη βαμβή.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

0: ναι, ναι, μια εβδομάδα έμεινε.
1: Έχει, κάνατε πρώτη φορά και press conference. Είδαμε τον Ότο Μάντε, έκανε. Είδα τον Θέμη τον Γεωργαντά που έδωσε τα μισά acts.
0: Τα έδωσε, όντως.
1: Ναι.
0: Τα έδωσε, ή έλεγε αερολογίες.
1: Όχι, δεν έλεγε. Είπε ότι το φταίει ο έρωτας που τα πει η Ρία με την
0: Άντζελα.
1: Ναι. Ναι. Είπε για το ποιοι θα είναι. Γιατί έκανε μια. Στην Αντωνάιδα που έδωσε μια συνέντευξη. Έδωσε σε όλους.
0: Μπράβο, έδωσε σε όλους. Έχεις δίκιο. Έδωσε σε όλους.
1: Αλλά και στη Μαρία Αντωνά, λόγω και του Γιώργου Λιάνγκα, ίσως έχει μια ιδιαίτερη αγάπη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Α, ναι, όντως.
1: Λέω εγώ. Μπορεί έτσι. Καλά, εγώ που είμαι ένας κακοπροαίρετος άνθρωπος.
0: Περίμενε, ίσως επειδή και η Μαρία ήταν και στο Μαντ.
1: Μπορεί και αυτό, ναι.
0: Εγώ έχω ζήσει με τη Μαρία επικές στιγμές. Το έχουμε σκάψει στο Μαντ κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Με τη Μαρία.
1: Με την αξίνα, με τι?
0: Με όλα. Με την τσάπα, με την αξίνα, με το φτιάρι.
1: Με το φτιάρι, ειδικά, μάλιστα, μάλιστα. Χρυσίδα Κακούτη, λοιπόν, συμπορουσιάστρια κιόλας στο Θέμη Γεωργαντά. Πες και θα έρθω.
2: Που γυρνάς

0: Θοδωρής Φέρης, είπες. Ένα σύνθημα πλέον.
1: Βεβαίως,
0: με τα κασκόλ του, με όλα του τα γηπεδικά.
1: Ο οποίος θα διακοπάρει προφανώς τώρα από ό,τι.
0: Από ό,τι τον είδα την Κυριακή, του λέω: τι θα κάνεις, του λέω. Μου λέει: τώρα θα ξεκουραστώ, Πανούλη μου, μου λέει. Έχω ένα μάντε ενδιάμεσα, αλλά έχω μόνο μετά τη συναυλία. Ξεκινάει στην ουσία το tour από την Αθήνα, 24 Ιουνίου. Δύο sold out συναυλίες, 24 και 25. Και μετά συνεχίζει το πρόγραμμά του μέχρι το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψει στο Ποσειδόνιο.
1: Πιστεύω ότι δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου πάντως.
0: Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν έβαλε μαγαζί.
1: Το καλοκαίρι, λες. Mm. Καλά, πώς να βάλει και τις συναυλίες, βάλει και το. Δεν νομίζω ότι.
0: Πέρυσι έτσι τα έκανε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ήταν μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Mm. Ποσειδόνιο.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Εργασιομανής.
1: Αυτά είναι.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-65-1575.
3: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
4: Μια σταγόνα από κοκτέιλ, μια νότα από μακρινές μουσικές, μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
5: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση, είναι φως, είναι ταξίδι.
4: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
5: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλισσό. Πορτατίφ μπαρ, γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
7: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
7: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
7: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
9: Beyond your imagination.
8: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
9: Enjoy the summer.
8: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
10: Και μπας, και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
11: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
12: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
13: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, ξεκίνημα, ίσως αύριο. Αυτός είναι ο Νίκος Απέγης με τη Δάφνη Λόρενς.
1: Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε και με ένα daily throwback, μην το ξεχνάτε αυτό. Πολύ ωραίο daily throwback και σήμερα. Σε άλλα νέα, να σας πούμε ότι πάντα ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης με φανταστικά παγωτά. Τι να κάνουμε, παιδιά, τώρα. Τώρα δεν σου πάει καρδιά να φας φαγητό. Σου πάει καρδιά μόνο να.
0: Και ωραία μαναβική. Επίσης για τα φρούτα, να τα λέμε αυτά.
1: Σου πάει καρδιά μόνο για παγωτά, σορμπέ. Μαναβική, άμα θέλεις, μπορείτε να φτιάξετε πολύ ωραία παγωτά. Γενικώς έχει φανταστικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, μην ξεχνάτε ότι έχοντας το application, μπορείτε να βλέπετε μέσα στο διαδραστικό χάρτη ποιος μασούτης είναι δίπλα σας, γιατί ξεκινάει και η περίοδος των διακοπών τώρα. Παιδιά, τα νησιά αρχίζουν και είναι γεμάτα. Γιωμάτα. Οπότε, να μπείτε και να δείτε. Μην ξεχνάτε ότι μέσα από εκεί μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας online. Οι orders έχονται, οι coupons.
0: Οι
1: παραγγελίες. Pass notification. Βέβαια, η προσφορά της ημέρας που σας έρχεται. Αλλά πηγαίνοντας και σε ένα μασούτι, μπορείτε να πάρετε και το μαγειρικό σας λάδι, γιατί ανακυκλώνουμε με μαγειρικό λάδι. Ηλεκτρικές μικροσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες, χαρτί, τα πάντα όλα. Χωρίς να ψάχνετε δεξιά και αριστερά σε κάδους ή που μπορείτε να τα αφήσετε. Όχι, στο μασούτι συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, και πάντα με τη Mastercard που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας.
0: Δεν θέλω να ξεχνάσω το μεταξύ ότι αύριο είναι η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στην Προβλήτα Β στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Τρανό. Εντάξει. Επειδή έχω δει τι έχουν φτιάξει εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνεις τι συμβεί. Δεν καταλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι αύριο ξεκινάει δεν θα έρθει με αεροπλάνο, ο δικός θα πάει ο Μαζονάκης.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα είναι και στο Ρίμπα στις Πέμπτες.
1: Οκ.
0: Έτσι. Τα λέμε αυτά, γιατί πήγε στο Your Face.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λάθος. Ηλίας Ρωτός και επιστρέφω.

0: παραπάνω.
1: Όλο καιρό για τραγούδια από Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω.
0: Εγώ τι σου χρωστάω, Παναγιώτη.
1: Πάρτε και πάρε δρόμο.
0: Τι σου χρωστάω, Παναγιώτη μου. Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακού στο Instagram. Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Λοιπόν, σήμερα όχι κλέβω εκκλησία ή αυτομαστιγώνομαι. Αλλά δεν πειράζει. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει γράψει ο Γιώργος Στεφάνου σε μουσική και στίχο το 2002.
0: Δύο. Πολύ μακριά με πας. Μικρούλα ήμουν.
1: Ναι. Ξεπεταρούδι.
0: Μικρούλα ήμουνα.
1: Ξεπεταρούδι είπα.
0: Δεν
1: είπα
0: τίποτα.
1: Αμέσως. Πάω. Άνδρας καλλιτέχνης. Απόψε. Άργησες πολύ. Και νιώθω άδειο το φιλί.
0: Κόλση βελόνα.
1: Πικρό το στόμα. Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο γεια. Ένα δάκρυ, μία αγκαλιά πέφτουν στο χώμα. Αλήθεια. Τα μάτια σου μου μαρτυρούν. Όσα τα χείλη δεν μπορούν.
0: Βέβαια.
1: Όσα τα χείλη δεν μπορούν να πουν με λέξεις. Απόψε. Άργησες πολύ.
0: Πολύ.
1: Και η καρδιά μου.
0: Εμορραγή.
1: Η τρελή. Τρελή. Που σε παρακαλεί να την προσέξεις. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Άνδρας καλλιτέχνης. Πολύ γνωστός, φαντάζομαι.
1: Πολύ γνωστός.
0: Πασίγνωστος τύπου. Τραγουδάει και στον Όξο, ας πούμε. Όχι.
1: Ναι. Θα μπορούσε.
0: Ο Ντόνις Ρέμος, ε. Ωραία. Είναι ο Ντόνις Ρέμος.
1: Ναι.
0: Να πω, όχι.
1: Ο Αντώνης όμως βέβαια δεν τραγουδάει στον Όξο.
0: Δεν θα τραγουδάει.
1: Δεν θα τραγουδήσει.
0: Εντάξει, δεν θα τραγουδήσει, αλλά είναι ο Αντώνης Ρέμος παρόλα αυτά. Απόψε άργησες. Μπαλάντα είναι.
1: Ζεμπέκικο,
0: ε. Απόψε άργησες πολύ, λέει.
1: Ναι.
0: Άργησες πολύ, ε.
1: Και νιώθω. Άδειο
0: το φιλί. Κοίτα να δεις τώρα που θα είναι το ρεφρέν, το πιο γνωστό πεθαίνεις.
1: Ναι.
0: Και εγώ πεθαίνεις εδώ πέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γιώργος Μαζωνάκης επιπτώσεις. Ο οποίος αύριο έχει την συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, να το πούμε αυτό, στην παραλία.
1: Βέβαια,
0: στο λιμάνι, στην Προβλήτα Β.
1: Χαμός. Πρέπει να φρεσκάρω λίγο κάποια κουπλέ, παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων. Φταίει ο ανάδρομος, Ερμής.
0: Εγώ θεώρησα ότι αυτό που λέει. Απόψε άργησες πολύ. Και νιώθω άδειο το φίλι.
1: Μετά με τελείωσες όμως με το υπόλοιπο.
0: Γι' αυτό τα είπα όλα.
1: Να
0: σε κάνω. Μα λέω, κλέβω εκκλησία, λέω.
1: Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Την καρδούλα.
1: Αλλά εντάξει, τουλάχιστον κάθε φορά έρχομαι και φρεσκάρω τις
0: μουσικές σου γνώσεις.
1: Ακριβώς, φρεσκάρω τις μουσικές μου. Και επίσης μελετάω και τα τραγούδια, τα κουπλέ, που πολλά από αυτά δεν τα θυμόμουν. Οπότε είναι σχολείο. Το έχω ξαναπεί εγώ αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι. Λοιπόν, anyway, δεν έχω να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Θα γυρίσω να πω αυτό που θέλω να πω για τα ζώδια.
2: Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
0: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
7: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
8: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
7: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
8: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
7: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
8: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
7: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
8: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
7: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
8: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
7: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε. Ένα αντίληκο σκούσι είναι στην παρέα σου.
1: Βέβαια. Παιδιά, μην πέφτετε με τον ανάδρομο τον Ερμή που έρχεται. Αλλά να δώσουμε και, να δώσουμε και μερικά tips.
0: Ναι.
1: Θα θυμάσαι τα tips αυτά που ότι δεν στέλνει, κοιτάζει, διπλο κοιτάζει στα email. Γενικότερα, πριν πας να στείλεις κάτι, δηλαδή κάνεις συνεχώς save σε οτιδήποτε αρχείο έχεις. Γιατί
0: όχι,
1: αυτά κάνει.
0: Άρα το κάνεις.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Θα τσεκάρεις όλα.
1: Θα τσεκάρεις, βέβαια. Ναι. Θα τσεκάρεις 2 και 3 φορές. Οπωσδήποτε save και λοιπά, τα πάντα σε υπολογιστή. Να ξέρετε ότι στον ανάδρομο Ερμή μπορείς να φτιάξεις πράγματα που σου έχουν χαλάσει. Δηλαδή,
0: είναι αγοράσεις μεταχειρισμένα.
1: Είναι αγοράσεις μεταχειρισμένα. Δεν αγοράζουμε κινητά, ακουστικά,
0: προϊόντα
1: τεχνολογίας. Εγώ αυτό το είχα πάρει με ανάδρομο. Εδώ πέρα. Πόσες φορές έχει πέσει. Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αν αγοράσεις όμως μεταχειρισμένο είναι μια χαρά.
1: Αν αγοράσεις μεταχειρισμένο είναι μια χαρά. Μπορείτε να φτιάξετε τα μάξια τα οποία έχουν χαλάσει.
0: Ή να ζητήσεις δανεικά.
1: Ναι.
0: Να ζητήσεις δανεικά.
1: Αλήθεια.
0: Που σου, ενώ που έχεις δώσει.
1: Να τα ζητήσεις πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Που λες.
0: Είναι καλή ευκαιρία να τα πάρεις.
1: Ακριβώς. Επίσης είναι και ευκαιρίες καλές για συζητήσεις. Απλά δεν υπογράφεις ποτέ με έναν άνθρωπο Ερμή. Δηλαδή μπορείς να κάνεις τη συζήτηση.
0: Και πάντα σε πράγματα, αν έρχονται, τα έχεις δηλαδή ντυλαρισμένα, μην τα φοβηθείς. Απόν, καντάδα και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ο οποίος έχει και μια συναυλία τη Δευτέρα στο Βεάκιο Θέατρο, από ό,τι είδα.
1: Βέβαια.
0: Η οποία είναι σχεδόν sold out, από ό,τι ακούω.
1: Το Βεάκιο είναι
0: στον Πειραιά.
1: Λοιπόν, ακούω φανταστικό σκηνικό. Εμείς που είχαμε πάει και είχαμε κάνει την απονομή του τρανού. Στο Βεάκιο. Λοιπόν,
0: έχεις πάει στο Κατράκιο εσύ.
1: Βέβαια, εγώ είχα πάει στο Κατράκιο.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Το Κατράκιο λοιπόν είναι ακριβώς δίπλα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Α.
1: Ναι. Είναι ακριβώς δίπλα.
0: Νίκια είναι το Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ακριβώς δίπλα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που έχουν πάρει μάλιστα και ένα Ολυμπιακό κίνητο. Και το λέω κιόλας, κάνω και εκεί τις αποφοιτήσεις. Και λέω, τι να δεις, λέω. Εγώ πήγα για την αποφοίτηση του αδερφού μου, γιατί πήρε το μεταπτυχιακό του τέλος πάντων. Και λέω στην αδερφή μου, κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή. Πέρσι λέω, είχα έρθει για τον τρανό για να κάνω την επόμενη. Φέτος έχω έρθει για την κυκλική οικονομία. Αυτά είναι.
0: Αλλά δεν είχε έρθει γι' αυτό.
1: Ε?
0: Δεν, το Βεάκιο ήταν αλλού.
1: Το Βεάκιο. Όχι, ρε, για το Κατράκιο. Ναι, το Βεάκιο είναι για που θα κάνει τη συναυλία του Πάνος Κιάμος. Εγώ λέω για το Κατράκιο τώρα και το. Και
0: μα, το παπί, με, στο Βεάκιο το έκανε και τρανός.
1: Α, για το Βεάκιο λέω, στην Νίκαια δεν είναι.
0: Όχι, το Κατράκιο είναι στην Νίκαια.
1: Αχ, μπερδεύτηκα Παναγιώτη. Τέλος πάντων, παιδιά, εσείς να πάτε στο Βεάκιο.
0: Λέει ναι, με γουστάρι στο μυαλό μου. Κάνει απάτη, λέει η Ελληνίδα.

0: Με ολοκλήρωνο τραγούδι από το Δήμο Αναστασιάδη, φτάσαμε στο φινάλε. Απόφασή σου, ένα τέλειο κουσκούς είμαι εδώ.
1: Βρε το Δήμο, ο οποίος έχει ξεκινήσει τα τουρ του τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίος. Ωραίος ο καλλιτέχνης ο Δήμος Αναστασιάδης. Έδωσε και μια συνέντευξη και έλεγε για το πόσο πολύ τα πάνω κάτω έρχονται με, αν έρχονται με ένα παιδί. Πρόδομο όλοι με δύο παιδιά. Έχει τα πάνω κάτω, τα κάτω πάνω.
0: Δεν έχω ούτε ένα ούτε δύο.
1: Ούτε εγώ έχω ούτε ένα ούτε δύο. Μια γάτα και αυτή.
0: Λοιπόν, αύριο την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου. Και αυτό είναι δέσμευση, απειλή. Πάρ' το όπως θέλεις.
1: Απειλή θα έλεγα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1. Shine bright
1: like a diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
4: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
3: Η ίδια.
4: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
5: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
4: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
4: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
4: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
6: cantare. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerontis.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
7: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
5: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
5: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
5: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο. Hot

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα και σήμερα εδώ στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Είμαι ο Ματθαίος, ήρθα στην παρέα αυτή για δύο ολόκληρες ώρες. Ξεκινάει τώρα το δικό μας μεσημέρι, Τρίτη 9 Ιουνίου, με πολύ πολύ διάθεση και σήμερα στην παρέα αυτή για να βάλουμε δροσιά σε άλλο ένα μεσημέρι, σε άλλο ένα δίωρο μαζί με τα καλύτερα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, παιδιά, και τα λέμε και σήμερα στο 697-031-1031, www.bestfm1031.gr. Εκεί σερφάρουμε και διαβάζουμε και μουσικά νέα και φυσικά τα μηνύματά σας εννοείται πως είναι καλοδεχούμενα και μέσα από το Instagram. Όλες οι επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα έρχονται τώρα στο ραδιόφωνο σου.

0: Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
4: Σκόρδον το ελληνικό, σκόρδον το φλογοβόλον.
5: Σκόρδο το Καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 456 534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410 83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
9: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
10: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
11: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
12: Η μουσική του σήμερα
13: και όλα τα αγαπημένα
12: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
14: Επιστροφή εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο μεσημέρι της Τρίτης, το δεύτερο για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στις καινούριες της παρέας. Ο Μαθαίος στην παρέα σου μέχρι και τις 4.120 λεπτά στα δικά μας μοναδικά μεσημέρι. Αυτά τα γνωστά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κατερίνα Λιόλιου, το δικό μου DNA, το οποίο έγινε πλατινένιο. Η Κατερίνα Λιόλιου και η Panic Platinum γιόρτασαν σε ένα λαμπερό event τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ το δικό μου DNA και τον single. Η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έχει κάνει πάνω από 148 εκατομμύρια streaming points με το δικό μου DNA και χιλιάδες πωλήσεις φυσικού προϊόντος, σε μια μεγάλη βραδιά και κατά τη διάρκεια αυτής υπήρξε και μια έκπληξη, καθώς ανακοινώθηκε από σκηνής η ανανέωση της συνεργασίας της Panic με την αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου. Συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες και αγαπημένα εδώ στον νούμερο 1 στον Best 103,1.

Αυτός είναι ο Σάκης στα καλύτερά μου, εδώ στο νούμερο 1. Για τις επιτυχίες, αν το μεσημέρι σου είχε soundtrack, σίγουρα θα έπαιζε εδώ, δυνατά στον Βέστη 103,1, λίγο πριν το ρολόι δείξει 3, 3η 9 Ιουνίου, το δεύτερο μεσημέρι. Αυτή είναι εδώ την εβδομάδα μαζί με όλες τις επιτυχίες και σήμερα παρέα για να κάνουμε βουτιά σε αυτές και να βάλουμε την δική μας δροσιά. Καλό μεσημέρι και στα μηνύματά σας. Γεια σου Στέργο, στην Βασιλική, στην Κωνσταντίνα, στην Ανθούλα, στην Αθηνά, στον Σταύρο, στην Νικολέτα και στην Λουκία. Τα παιδιά και τα κορίτσια που δουλεύουν αυτήν εδώ την ώρα. Υπομονή στους δρόμους στην ουσία, αν είστε καθοδόν αυτήν εδώ την ώρα. Δυναμώστε την ένταση. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ δυνατά στον Best 103,1. Σε λίγο θα πάω στο Break των 3. Άλλη μια βόλτα στην αγορά του νησιού. Θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά στον καλύτερο της πόλης.

0: αυτό. Best 103,1.
1: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
2: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
1: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Από το 2008 τρώμε μαζί.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
4: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
4: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3 επί 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
3: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
4: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι και

0: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
2: Ακτέων Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Μια σταγόνα από κοκτέιλ, μια νότα από μακρινές μουσικές, μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
4: Δεν είναι απλός μπαρ, είναι διάθεση, είναι φως, είναι ταξίδι.
3: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
4: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλισσό. Πορτατίφ μπαρ, γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
5: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη. Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
12: Δηλαδή?
11: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
2: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
2: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-12633-22411-12634.
2: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Μεσημέρι στον Best με τον Ματθαίο. Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Η ραδιοφωνική σου παρέα.
17: Αυτή είναι η καλύτερη παρέα. Επιστρέψαμε εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες των Best 103,1, 3η 9 Ιουνίου. Μαζί και σήμερα άλλα 60 λεπτά παρέα. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Mad Video Music Awards 2026. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Mad Video Music Awards 2026. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Ταϊκβοντό. Αν βρίσκεστε στην πρωτεύουσα, παιδιά, αξίζει να πάτε. Υποδέχεται ξανά την μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής pop σκηνής σε μια βραδιά γεμάτη με stars, εκρηκτικές εμφανίσεις, δυνατές μουσικές στιγμές και το μοναδικό VMI Vibe. Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ σηματοδοτούν την έναρξη του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός, όπως είπα και λίγο πριν. Αν είστε στην πρωτεύουσα, εκείνες τις ημερομηνίες, στην Τετάρτη λοιπόν 17 Ιουνίου, αξίζει να πάτε, θα περάσετε καταπληκτικά. Δεύτερη ώρα τώρα με περισσότερες επιτυχίες εδώ στον Best 103,1. Καλησπέρες και καλό μεσημέρι στους καινούριους αυτής εδώ της μεγάλης παρέας.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Άλλον αγαπημένο στον Βέστα 103,1 ο Αντώνης Ρέμος με την Δευτέρα λίγο πριν από τις 3.30 στο μεσημέρι. Αυτό, καλησπέρες και καλό μεσημέρι σε όλους όπου και αν είστε αυτήν εδώ την ώρα. Αν η μέρα σας ήταν δύσκολη από το ξεκίνημά της, βρήκατε το soundtrack της. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και αγαπημένα στον καλύτερο της πόλης. Και σήμερα, παιδιά, όπως είπα και στο ξεκίνημα, τα λέμε στο Viber στο 697-031-1031. Σε λίγο θα κάνω άλλη μια βόλτα και εκεί. Και φυσικά τα μηνύματά σας καλοδεχούμενα, εννοείται μέσα από το Instagram. Ήδη Αδάμου, ξελογιάστρα, δυνατά στο Airplay και αυτό στα προτινόμενα αυτής εδώ της Τρίτης.

0: Best 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: By a restaurant and beach bar, creating memories.
3: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
3: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
5: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
5: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
5: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
5: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
6: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
7: Live your fantasy.
8: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
9: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα, λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
10: Καζελ Μπόργκο.
11: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
12: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
0: Η μουσική του σήμερα.

Η Ελένη Φουρέιρα, Hallelujah, στον Best 103,1. Άλλο ένα αγαπημένο εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται η Αθήνα Κλίμη να πάρει αυτήν εδώ την θέση για να ξεκινήσει το απόγευμα της Τρίτης ιδανικά με όλες τις επιτυχίες εδώ στον Best 103,1. Ένα σούπερ απόγευμα ξεκινάει σε λίγο στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2 θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα, στην καρδιά και αυτής εδώ της εβδομάδας. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: κάτι ξέρεις.
1: Best 103,1. Ο δικός σου σταθμός.

0: 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς Φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
8: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο B-Viral Radio Show. Τριτούλα λοιπόν σήμερα, νομίζω ότι έχουμε μπει μία και καλή παιδιά έτσι στο vibe του καλοκαιριού και πολύ μας αρέσει αυτό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, κέφι μπρίκ τσαχπινιά και φυσικά με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα τραγούδια, οι νέες επιτυχίες, τα νέα βήματα και φυσικά πολλά πράγματα που έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται αυτές τις μέρες από συναυλίες, καθώς την Παρασκευή βλέπω εδώ πέρα στην Αθήνα έχει συναυλία η Λίλα και ταυτόχρονα έχουμε και Mad Video Music Awards 2026, ο T-Day. Οπότε έχουμε να δούμε πολλά αυτές τις μέρες, πιστεύω ότι και μέσα από τις πρόβες έτσι θα βγάλουμε λαβράκι που λέμε και στο χωριό μου. Φυσικά να σας πω σε αυτό το σημείο ότι στο TikTok έχουμε πολλά τραγούδια που τρεντάρουνε και ταυτόχρονα και πολλά αποσπάσματα. Θα τα δούμε σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική.

Best 103,1.

Θέλω να κάνετε λίγο υπομονή με τη φωνή μου. Θέλω γενικότερα να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί εντάξει, παιδιά, αυτές οι μέρες είναι έτσι λίγο δύσκολες, αστρολογικά τουλάχιστον και σε θέματα δουλειών. Γενικότερα, έχουμε οι περισσότεροι, νομίζω, μία περίοδο που απλά είμαστε back to back. Κύριοι των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο, αλλά παιδιά, πάντα δεν γίνεται αυτό τον Ιούνιο. Κάντε μου λίγο υπομονή, λοιπόν. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας με τη γρανίτα λεμόν της Μαρσός στο TikTok να κάνει πάταγο με βιντεάκια, με αποσπάσματα. Είχαμε το βότκα βίσινο, τώρα ήρθε η γρανίτα λεμόνι. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στη Μαρσό και φυσικά σε όποιον βγάζει νέα τραγούδια αυτή τη στιγμή που θέλουν να γίνουν επιτυχία.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1. Shine bright like a
2: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
4: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
5: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
4: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
5: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
4: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
5: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
4: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
5: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
4: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
4: Κάτι παραπάνω από κάβα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
12: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Be Viral Radio Show.

Ρανίδα Πολεμών σας μίλησα και παιδιά δεν σας μίλησα για το νέο άλμπουμ της Ρίας Ελληνίδου στο μυαλό σου που έχει ξεκινήσει να στριμάρει σαν να μην υπάρχει αύριο. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και βλέπω εδώ πέρα στα trend της ημέρας ότι έχουν γράψει ένα τεράστιο πανό παιδιά. Στο μαγαζί που εμφανίζεται η Ρία Ελληνίδου στο Φαντασία, στο οποίο γράφει από κάτω Ρία παντρέψουμε, έχω 47.000 στρέμματα στον άφλο. Καλέ, πού τα βρήκε τα 47.000 στρέμματα Παναγιά ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Κάπου λίγο υπερβολή λέτε. Τεράστιο πανό το οποίο υψώθηκε παιδιά κάτω από το μαγαζί, το έκανε και διαρρυπώστηκε και γενικότερα τρεντάρει πάρα πολύ στα social αυτές τις μέρες. Τελικά όμως φαίνεται ότι με γκαβή, γιατί δεν λέει 47, λέει 13 στρέμματα παιδιά και μόλις το είδα. Καλά πήγε αυτό. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο πιο ερωτική φωνή σήμερα, παιδιά. Αλλά τι να κάνουμε, έχει παραδώσει μετά το Σαββατοκύριακο. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Σάκης Κατσούλης και Μαριλένα Ρουμελιώτη γέννησαν το πρώτο τους παιδάκι. Και εμείς ευχόμαστε να είναι πάντα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ήταν κάτι που το θέλανε πάρα πολύ. Να πω λοιπόν επίσης σε αυτό το σημείο, σε αυτά που διαβάζω, ότι έχουμε γενικότερα πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες στα διάφορα sites που εδώ πέρα έχουμε επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά τηλεοπτικά. Έχουμε πάρα πολλά γενικότερα όσον αφορά σε συνεντεύξεις. Έχουμε και πολύ έτσι σουσού για τις μεταγραφές της νέας χρονιάς. Θα έχουμε σούσουρο που λέει και η Ανδρομάχη, παιδιά, πιστεύω. Anyway, εδώ πέρα θα είμαστε να τα συζητάμε όλα καθημερινά στο Be Viral Radio Show.
1: Πώς είναι ένα άργο πεθαίνει.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν

0: κόντορο δογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
1: Ποια είναι η πιο καταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
0: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Be Viral Radio Show.
8: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα για όποιον συντονίστηκε. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας και είμαστε στη δεύτερη εκπομπή του Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα γεμάτο μουσική, τρέλα, καλοπέρες και φυσικά τα πιο viral θέματα τα οποία κυκλοφορούν. Ο γάμος της Dua Lipa έρχεται με εξαιρετικά πολλές λεπτομέρειες σε ελάχιστα λεπτά και όπως βλέπουμε εδώ πέρα το post τους έχουν φτάσει 11 εκατομμύρια like. Άντε παιδιά, νομίζω ότι η Dua Lipa εδώ πέρα έχει χαράξει τον δρόμο για να δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα και να αρχίσει ο κόσμος να παίρνει ιδέες για γάμους. Θα τα συζητήσουμε όλες σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Dua Lipa σας έταξα, Dua Lipa θα έχουμε. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Λονδίνο. Αλλά εμείς περιμέναμε το Trikuver, το γλέντι στη Σικελία. Όπου παιδιά, όχι μόνο το είδαμε, όχι μόνο φωτογραφήθηκαν, όχι μόνο γίνανε viral στα social media, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και πάρα πολλές εντάσεις. Καθώς ντόπιοι στη Σικελία αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα όσον αφορά το συγκεκριμένο γάμο, γιατί είχε πάρα πολλά μέτρα ασφαλείας και γενικότερα δημιουργούσε μια κυκλοφορία και συμφόρηση. Αφήστε ρε παιδιά να ζήσουν τον έρωτά τους οι άνθρωποι. Άντε τώρα, εντάξει, να έχει κίνηση για μια μέρα, δεν έγινε και κάτι. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

παραπάνω. Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Έχουμε επιστρέψει. Αθήνα, κλείμε στην παρέα σας λοιπόν. Και βλέπω εδώ πέρα το τι τρέχει στην επικαιρότητα. Και από τη μία θέλω να κλάψω, από την άλλη θέλω να γελάσω, παιδιά. Δεν θέλω άλλο κακά νέα, αλήθεια σας λέω. Θέλω μόνο καλά νέα. Είστε κι εσείς αυτό το vibe? Αν ναι, τότε είστε στην κατάλληλη εκπομπή. Αθήνα, κλείμε στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μισή ωρίτσα ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
7: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη.

0: Κενάη. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
1: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
2: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
1: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
2: Το Γιώργο τον βλέπετε?
1: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
2: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
1: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
2: Είστε σίγουρα medium?
3: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
4: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Έχουμε επιστρέψει, έτσι λίγο πριν την εκπνοή αυτής της εκπομπής για να δούμε το TikTok trend αυτών των ημερών, αλλά και έτσι το viral hit. Πάμε λοιπόν στο viral hit, παιδιά, που βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι και πάλι το ξανά μανά της Άννας Βύση. Αυτό που κάνει η Άννα Βύση, παιδιά, που τρεντάρουν όλα τα τραγούδια πολλές δεκαετίες, νομίζω πάρα πολύ σπάνια μπορεί να κάνει και κάποια άλλη καλλιτέχνηδα. Μπράβο, βρε Ανούλα. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας.

0: Fest 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Δεν θέλω άλλες αγκαλιές και ούτε που το συζητώ.

Αυτό λοιπόν ήταν το Be Viral Radio Show και για σήμερα. Αθήνα Κλίμα ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία. Χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι και παράδοση.

0: πρώτη νύχτα.
1: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό.

0: Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
1: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
2: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
1: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Από το 2008 τρώμε μαζί.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
4: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
3: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
4: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Best 103,1.
8: Πάμε τα καλά τώρα,
9: Χαμηλό.
10: Έφτασα στο Αχανάι.
9: Μην καμελάτω. Λάβα τα παρμάτα σου, ναι.
10: Φωνάς, αγόρι μου.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι.
12: Ακούγοντας το χαλί εδώ στο πανηγύρι, στον 104,6 My Radio, ανακαλύπτω χάρη ότι έχουμε χάσει την επαφή μας με τη Ρωμά κοινότητα.
13: Έχεις δίκιο τώρα σε αυτό.
12: Εντάξει.
13: Έχεις δίκιο. Βέβαια, μου πέταξε ένα βιντάκι το πρωί με δύο παιδάκια που παντρεύτηκαν.
12: Πού?
13: Πού παντρεύτηκαν.
12: Α, πάντα. Μπράβο.
13: Ήταν παιδάκια. Δηλαδή το αγόρι ήταν. Δεν το έκανα.
12: Έχει...
13: Και 10. Να ήταν. 10.
12: Και παντρεύτηκε. Μεγάλο. Γυρατιά πια στα Ρωμά.
13: Μου το πέταξε. Ήταν πολύ μικρά και λέω. Ή τα λογοδύνανε για να μην πάρουν άλλου.
12: Μπράβο.
13: Κατάλαβες.
12: Φυσιολογικά πράγματα είναι 2026. Ναι. Και εμένα μου βγάλε δύο κατάρες γιατί έχει ξεκινήσει ένα καινούριο μπιφ.
13: Ναι.
12: Μία κυρία Χριστίνα. Και όλες ξεκινάνε πάντα έτσι με το όνομα και κάπως συρτώ. Σουλά! Χριστίνα!
13: Μήπως έχει βέβαια χαθεί λίγο και οι Ρωμά βαρέθηκαν το TikTok τώρα. Τους βλέπω, δεν είναι τόσο δυνατοί όσο ήταν.
12: Δεν είναι, όχι. Έχω την αίσθηση. Βέβαια είναι και εποχή τώρα, έχουν τα καρπούζια αυτά. Οι άνθρωποι τρέχουν για τις δουλειές. Δεν είναι.
13: Λείπουν ο κόσμος στα εξοχικά του, οπότε τα σπίτια είναι άδεια.
12: Είναι. Τι δουλειές τώρα, μπράβο. Ναι. Οπότε θα πάνε να πάρουν παλιοσίδερα, εννοεί ο Χάρης. Ναι,
13: μπράβο.
12: Πολύ σωστό. Πολύ σωστή και αυτή η συλλογιστική σου. Πάντως γενικότερα. Και εγώ Είχα 2-3 success story, γιατί τον τελευταίο καιρό, παρότι 50 χρονών, ναι, κοιτάω success story ανθρώπων που ξέρω ότι ποτέ δεν μπορέσω να. Δηλαδή τώρα πέτυχα ένα θέμα, Harry Styles. Ο Φούρναρης που ξεκίνησε από το μηδέν και την ανέχεια και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο επιτυχία στη μουσική βιομηχανία. Ήξερε εσύ ότι ήταν Φούρναρης.
13: Καλά, ο Φούρναρης πιστεύω θα είχε δουλέψει ένα μήνα, θα είχε σερβίρει 5 καφέδες και θα είχε δώσει 5 τυρόπιτες, εντάξει.
12: Και εγώ αυτό πιστεύω. Να το δω, αλλά δεν νομίζω να μην είναι και πολύ Φούρναρης. Δηλαδή και τέτοιο Φούρναρη θα ξεπουλάγανε, γιατί τώρα να σου δώσει και ψωμί ο Harry Styles,
13: ή μπορεί να είναι ο γιος του Φούρναρη. Επίσης, και να έχει βοηθήσει τρεις μέρες, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι να βγάλει δύο χαρτζηλίκια.
12: Αυτό που πηγαίναμε στα ταμεία που μας λέγανε, ξέρω εγώ, θα βοηθήσει το θείο Τάκη που έχει ζαχαροπλαστείο. Εμείς πηγαίναμε στο ζαχαροπλαστείο Αστόρια με την αδερφή μου.
13: Α, ναι, Αστόρια. Είναι και μια παράσταση τώρα, έχω δει Αστόρια, έτσι, θεατρική, που φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Μου το έλεγε έτσι, η πρωταγωνίστριά της.
12: Βεβαίως.
13: Με έχει να κάνει με την.
12: Με την.
13: Μεταναστευτικό, τέλος πάντων.
12: Βεβαίως, και έχει και κομματάρες. Ήταν στο Παλάς, τώρα δεν ξέρω αν τον βγάλανε έξω. Λοιπόν, όχι, δεν κάτσε μάλλον πολύ. Ίσα που πάτησα το θέμα να δω για το φούρνο. Γιατί δεν τον αναφέρει καν το φούρνο. Μια απλά λέει δούλεψε φούρνο. Α, έτσι.
13: Καλά, παιδί, στο εξωτερικό οι φούρνοι είναι πολύ ωραίοι. Δηλαδή, εγώ τώρα που πήγα στην Κοπενχάγη το Πάσχα, έμπαινα σε ένα φούρνο κάθε πρωί. Ήταν όλα πιτσιρίκια. Είχε κλαμπίστικη μουσική. Πίνανε καφέ εκεί και οι υπάλληλοι με τον
12: κόσμο. Τους φούρνουσε!
13: Χορεύανε. Δηλαδή, εκεί λέω, παιδιά, τι ωραία θα ήταν να είχα ένα φούρνο ή και να δούλευα στο φούρνο.
12: Ρε φίλε,
13: άλλο
12: τώρα
13: πράγμα. Εκεί οι φούρνοι είναι νιώτη. Νιώτη. Στη Δανία οι φούρνοι έχουν δυνατά μουσική, νέους ανθρώπους πίνουν καφέ, τους βάζουν και στους φούρνους στο εξωτερικό. Είναι και λίγο ωραία, την μπακετούλα του. Έχει εδώ πέρα. Είναι όλο. Τώρα προσπαθώ να μαζευτώ με το φαΐ, δηλαδή. Μπήκα σε ένα φούρνο, είχε λουκανικόπιτα, τυρόπιτα, μπουγάτσα. Όλα αναδομένα, ναι, όλα και τα βλέπα. Λέω. Καλά και αυτά βέβαια, αλλά στο άλλο έχει το cinnamon roll του. Έχει είναι
12: και γιατί δεν κάνουμε boutique ένα δανέζικο φούρνο στην Αθήνα με ουσιαστικά.
13: Κοίτα, έχει δει ότι έχουν ανοίξει πολλά και στο Παγκράτη. Έχουν ανοίξει 2-3 που είναι έτσι.
12: Είναι ο φίλο μου, ο Πανκούτς.
13: Ο ένα και είναι και 2-3 άλλα.
12: Το Μπατάρ, διάφορα. Ναι. Τα παύτα, μαφ, όλα.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Συγγνώμη, τώρα non-sponsor, παιδιά, δεν είναι ότι μα δίνουν τζάμπα cinnamon roll. Λέμε τι έχει ανοίξει. Γενικά ο φούρνο. Πάντως δεν είναι και καλό, γιατί οι έρευνες λένε ότι όσο φτυχαίνει ένας λαός, ανεβαίνουν οι φούρνοι.
13: Α, ναι. Καλά, αυτή είναι φούρνη πιο έτσι, γκράντε βέβαια.
12: Ναι, παιδιά, αλλά εκεί θα βρείτε άλλα πράγματα, δεν είναι.
13: Τι εννοείς, και έχεις ένα δίκιο, γιατί και εγώ όταν έχω περάσει φάσεις λιγότερα λεφτά, έλεγα πού να πάω να φάω, τώρα πάω στο φούρνο μια.
12: Ναι, γιατί παίρνεις κάτι το οποίο είναι ψωμούμπα και λες θα φάω κάτι να με πιάσει και γενικότερα τα αντικαθιστάς όλα, τα πας προς ψωμί.
13: Α, αυτό δείχνει φτώχεια. Εμένα μου αρέσει πάντως. Θα ήθελα να έχω ένα φούρνο που να έχει πολλά, αλλά να έχει και τραπεζάκι έξω και καφέ. Δεν είναι δηλαδή καφετεριοφούρνος.
12: Άμα έχεις κανένα στο Instagram να το δούμε, μπας και ανοίξουμε κανέναν. Με μουσικές όμως.
13: Ναι, ναι, θέλει κλαμπίστικη. Να κάθεται ο άλλος 10 λεπτά απ' έξω, να κάνει την πρώτη τη γουλιά, να ακούσει δύο τραγουδάκια, να είναι. Να μην είναι αυτό το έλα τούλα, έλα σούλα, τη λήξω μια τυρόπιτα.
12: 3.085 ναι, επιχειρηματική πρόταση που περνάει για άλλη μια φορά εδώ από Τζέι στο Πανηγύρι.
13: Αυτό με το φούρνο και στην Ολλανδία, παιδιά, βάζει και την Τζέι πρωινό. 8 η ώρα το πρωί.
12: Για κάτσε τώρα, γιατί μέσα εδώ τώρα κάπως με διαόλυσες με
13: κάτι
12: αυτό τώρα.
13: Γίνε.
12: Κάτι μου έγινε, μου ξύπνησε βέβαια ο φούρνος, πρέπει να ξυπνάσει 3 η ώρα, αλλά δεν πειράζει.
13: Θα ξυπνάσει.
12: Πηγαίνουν άλλοι. Πηγαίνουν άλλοι. Μπράβο. Πηγαίνουν άλλοι. Λοιπόν. Φούρνος είναι και η χώρα, κυρίες και κύριοι μου, διότι έχει αυτό το μείγμα. Πριν λίγο, το μεσημερό απόγευμα, έριχνε βροχή.
13: Ναι.
12: Εντάξει, το περίμενα γιατί έπλυνα το αυτοκίνητο, οπότε ήμουν σίγουρη ότι και στον ήλιο θα βγάλει μια βροχή.
13: Ναι.
12: Και έξω είναι γενικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό που λέμε θερμοκηπίο, κανονικά, ναι, υγρασίες κλπ. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη η καθημερινότητα. Έντονη ρυθμή, άθληση, ζέστη. Ο οργανισμός λοιπόν χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Αν θέλετε να κάνετε την απόλυτη αναπλήρωση, το Dextor Light με υπέροχη γεύση λεμόνι και όχι μόνο, και πορτοκάλι έχει και διάφορα άλλα και βιταμίνη B2 είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Το ανακαλύπτεις σε ηφάρμασης και φαρμακεία. Λέγεται Dextro Light Plus Lemon, αυτό που σας λέω εγώ τώρα, και μπορείς να γνωρίσεις και όλες τις υπόλοιπες γευστικές απολαύσεις της σειράς με τους ηλεκτρολίτες. Να σας πω ότι είναι ωραία ιδέα να την βάζετε στο νεράκι άμα δεν πίνετε πολύ νερό. Πες μου

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Καλή τώρα η Μαντονίτσα. Και συγγνώμη που είμαστε ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά πιστεύω ότι κάποια θέματα είναι global. Δηλαδή είτε ελληνικά είτε ξένα, η Μαντόνα είναι Μαντόνα.
1: Παιδιά, η Μαντόνα πάρα που λέγανε ότι έχει πέσει τελείως. Και η αλήθεια είναι ότι το είχαμε πιστέψει όλοι, γιατί και λίγο είχε σαλτάρει.
0: Και τσάτρα ναι. Πάτρα λίγο πήγαινε και λίγο
1: ναι. Σαν να τη μαζέψανε, μαζεύτηκε ή το κατάλαβε ότι δεν. Και ετοιμάζει αυτή τη νέα δουλειά που θα κυκλοφορήσει 3 Ιουλίου. Την περιμένω πώς και πώς, γιατί ήταν το αγαπημένο μου εμένα, είναι το Conventions το 1.
0: Ήτανε
1: που ήταν τότε που ήμουν φοιτητής, μωρέ. Οπότε είναι τα πολύ
0: φοιτητικά. Αυτό είχε
1: μου.
0: Μέσα τα hang-up και αυτά.
1: Hang-up, το sorry, το get together. Και ήταν και η στιγμή που είχε έρθει και στην...
0: το αγαπώ.
1: Και ήταν και η στιγμή που είχε έρθει και στην Αθήνα για συναυλία. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο μας. Και αυτό είναι το Conventions 2, δηλαδή ήταν στην ίδια dance.
0: Πόσο χάρηκα δεν βαρέθηκα εκείνη τη μέρα, γιατί ήταν η μέρα αυτή πάλι, έτσι είχε μια μαχμουριά και έλεγα
1: Μαντώνα
0: να πάω.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Και εγώ είχα πάει.
0: Να πάω να μην πάω, να πάω να μην πάω. Θυμάσαι, ήταν μια κατάσταση. Δεν θυμάμαι τι είχε, πολύ ζέστη, είχε έβρεχε.
1: Τότε εγώ δεν έμενα και Αθήνα. Ήμουνα 18. Ήταν πολύ. Από τα Γιάννενα και όλα με το πούλμαν.
0: Τα Ιωάννινα.
1: Και ήταν. Δεν ήξερα καν. Δεν είχα πάει στο ΟΑΚΑ ποτέ. Ήμουνα τελείως παιδάκι με τα παιδάκια, ξέρω εγώ.
0: Το πήγες όλο ψαχτό.
1: Ναι, δεν ξέραμε πώς δίνεις το εισιτήριο.
0: Πολύ θα ήθελα να ήμουν κι εγώ ακόμα παιδάκι τότε, αλλά όχι, είχα κολλήσει ένσημα κανονικότητα.
1: Πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ. Ήταν όλο, ξέρεις, πολύ πρωτόγνωρο. Και
0: τα έδωσε κι όλα εκείνο το βράδυ.
1: Πολύ καλή.
0: Ήταν. Παιδιά, η Μαντόνα είναι η γυναίκα. Μη σας πω ότι όλο αυτό. Με τις έξτρα οι αλουρώνες που παραπάταγε, που περπάταγε, που λέγανε όλοι θα πέσει, θα πέσει, θα πέσει. Σαν να το έκανε όλο στημένο για να βγει τώρα. Γιατί τώρα έκανε κάτι το οποίο θα αφορούσε στα 90s ή στα 2000 και έχει πάλι τη συζητάει όλος ο κόσμος. Καταρχάς πήγε και 15 λεπτά στην αυλία στο Pride.
1: Σωστό αυτό. Όχι στο Pride, στην Times Square.
0: Στην Times, ναι, που ήταν για το Pride, ας πούμε.
1: Στο. Επίσης έβγαλε αυτό το CD τώρα που λένε ότι θα γίνει χαμός. Που είναι dance ξανά, που έτσι είναι μπροστά σας. Αλλά και πόσοι celebrities είναι μέσα
0: και
1: σε αυτό.
0: Και παίζει το βίντεο, παιδιά, το φιλμ, γιατί τώρα γυρίζουν φιλμ όλες. Και καλά, η Μαντόνα γυρίζει. Τότε θυμάσαι που είχε γυρίσει και η Kim Kardashian. Η Kim Kardashian γιατί γυρίζει φιλμ. Ναι. Με ιδίες. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, μη λέμε. Μιλερώνουμε το στόμα μας με την προθιέρεια τη Μαντόνα με την Kim. Εντάξει, τώρα έβαλε. Kate Moss. Άλλη θεάρα από εκεί.
1: Την κόρη της, τη Sabrina Carpenter. Και ωραία, ωραία, ωραίο. Πιο μεσογειακή είναι η Λούρδη.
0: Μ' αρέσει, είναι Λατίνα.
1: Τους γονείς και τέτοια. Κάτι... Ναι,
0: γιατί και ο πατέρας ο Τσικόνη ήταν πολύ. Ο Τσικόνη δεν ήταν της Λούρδης.
1: Ο Γκάι Ρίτσι. Όχι, όχι.
0: Όχι, ο Γκάι Ρίτσι είναι τα άλλα.
1: Του άλλου. Με ποιον είναι η Λούρδη, ναι, δεν ξέρω. Δεν
0: με θυμάμαι. Έναν χορευτή ήταν η Λούρδη που νομίζω λεγόταν. Όχι, Τσικόνη είναι η Μαντόνα. Με έναν χορευτή, αν δεν κάνω λάθος, Λατινοαμερικάνο.
1: Πάντως η Λούρδη με τη μαμά τα πάνε καλά, είναι φιλούλες. Δηλαδή είναι αγαπημένες.
0: Θέλω να σας πω ότι η Μαντόνα, η Μαντόνα με το βιβλίο σεξ, με τα 1200 που έχει ακούσει, ότι πίνει αίμα βατράχων, ότι όλα αυτά. Γιατί η Μαντόνα τα έχει ακούσει όλα. Ήτανε, σου λέει, η πιο υποστηρικτική μάνα από όλες.
1: Τη στόχο. Γιατί στην οικογένεια είναι κοντά.
0: Και έχει το μικρό, ο οποίος στην Μπαρτσελόνα νομίζω είναι ο μικρός του Γκάι Ρίτσι. Ποδοσφαιριστής, πήγε στην Πορτογαλία και μετακόμισε για το γιο.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι μου λέει τώρα και αυτό.
0: Και έχει τα υιοθετημένα τα διδυμάκια από την Γκάνα.
1: Πάντα πολύ κοντά ήταν και σε όλα μπροστά.
0: Δεν τη φτάνετε, μωρή τη Μαντόνα.
1: Και πώς το λένε, και επιτέλους έβγαλε τα περίεργα τα χείλη, τα περίεργα τα ζυγωματικά. Γιατί είχε γίνει πέρσι, πρόπερσι, όχι πρόπερσι.
0: Τα είχε κάνει επίτηδες, ρε.
1: Δεν ξέρω, ήταν πολύ, είχε ασχημίνει πάρα πολύ. Ήταν τρομακτική, ήταν λίγο σαπρισμένη. Σαν
0: παραμορφωμένη, ρε.
1: Και έπαιζε τότε παγκόσμιο αυτό. Τώρα είναι η Μαντόνα που ξέρουμε, δηλαδή φυσική κούκλα. Ειδικά στο σημείο, αν το δείτε έτσι, με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, είναι πραγματικά κούκλα, είναι ισιομήλικες.
0: Έχρισε, νομίζω, πια και επισήμως πιστεύουμε αυτή να τη φτουρήσει, γιατί όποια χρήζεται από τη Μαντόνα Βασίλισσα της Pop, κάτι κόβει το λουρί. Η Σαμπρίνα την έχω για πιο Ντάνα.
1: Ναι,
0: θα βαστίξει, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Να παίξουμε λίγο Μαντονίτσα από το καινούργιο με Σαμπρίνα.
1: Και ήταν και η Τζούλια Γκάρνερ, αυτή από το Invest in Cannes, αυτή τη σειρά που είναι πάρα πολύ ωραία. Netflix, που αυτή θα κάνει την Μαντόνα.
0: Έλα, μωρή Μαντόνα, αρρώστια!
1: Έτσι ήταν όλο παιδιά καλοκαιρινό και
0: μ' αρέσει.
1: Dance και όχι disco, dance, pop dance, ξέρω εγώ.
0: Sabrina Donna. Madonna.
1: Είναι η Madonna που ξέρουμε. Επιτέλους δηλαδή θα είναι μια επιστροφή χρόνια.
0: Εννοείται.
1: Θα θυμίσει τα 20 χρόνια πριν.
0: Comeback δυνατό.
1: εκείνη τη μέρα εγώ θα έχω ένα ταξίδι 3 Ιουλίου. Το έχω έτσι τσεκάρει ότι θα κάνω το ταξίδι που θα οδηγάω με την.
0: Έχει να οδηγήσει πολύ, θα βάλει confessions.
1: Ναι. Θα χαντεύει το CD εκείνη την ώρα και θα το βάλω όλο να το ακούω. Το έχω έτσι.
0: Όλη η διαδρομή θα πάει,
1: ναι,
0: Μαντόνα.
1: Όλο.

0: γυναίκα, για κάποιο λόγο, ό,τι νότα και να βγάλει από το στόμα της, παθαίνω αμόκ.
1: Είναι εντάξει.
0: Την
1: είναι,
0: αγαπώ!
1: Η μαμά μας, αυτό που λένε όλοι και στα.
0: Η μανούλα σας!
1: Δηλαδή είναι η μαμά της pop κατάσταση που μεγαλώσαμε όλοι.
0: Η μανουλίτσα σας.

0: καινούργια Μαντόνα. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Γιατί θυμίζει η παλιά Μαντόνα.
1: Βεβαίως, τι. Και η Kate Moss. Καλά, βέβαια, τους μισούς celebrities που έχει μέσα στο βιντεοκλίπ δεν τους ξέρω. Αλλά δηλαδή ήταν αρκετοί που δεν είναι.
0: Είναι τη γενιά μου.
1: Αυτό τον Benedict, τον ηθοποιό.
0: Τον Benedict Cumberbatch.
1: Δεν τον ήξερα. Το όνομά του δεν ήξερα. Τη φάση. Το όνομά του δεν ήξερα, παιδιά. Το όνομά του δεν ήξερα.
0: Εγώ εκεί σου
1: πού έχει. Ναι, εντάξει, τι έχει. Πού είναι, πείτε μου ένα πολύ μεγάλο του. Γιατί έτσι με ποποχέριασε το πρωί και η Δάφνη Μπόκρα που δεν ήξερα.
0: Που δεν ήξερε τον Benedict Cumberbatch.
1: Το διάβασα από μέσα.
0: Είναι στου πέντε καλύτερου ηθοποιού αυτή τη στιγμή τη γενιά.
1: Ναι, ωραία παίζει και στα
0: ζωή. Ήταν σοκ που έπαιξε αυτό, γιατί αυτό τώρα θεωρείται πιο κουλτούρια κατάσταση. Και σου λέει τώρα παίζει ο Benedict Cumberbatch μέσα στη Μαντόνα.
1: Δεν το ξέρω επειδή είναι πολύ κουλτουριάρη.
0: Μα έκαλε. Ναι.

0: Συν της άλλης, και επειδή ξέρω ότι όλες οι εκπομπές έτσι ασχολούμαστε λίγο με Ευελπίδων και αυτά, τη Δευτέρα 15 του μήνα θα είμαι εγώ στην Ευελπίδων.
1: Α, τι έχεις κάνει?
0: Όχι, δεν έχω κάνει. Βρήκανε, θυμάσαι που είχαν βγει κάτι αδυνατιστικά χάπια που λέγανε ότι τα χρησιμοποιώ εγώ. Βρήκανε, λέει, τον άνθρωπο που είναι πίσω από όλο αυτό το κύκλωμα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Υποτιθέστο τώρα, γιατί δεν ξέρω και αν είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Το δικαστήριο θα κρίνει. Και μου ήρθε ένα χαρτί. Αυτό λες, ή που πήγε το χαρτί στη Θήβα στη μάνα μου και λέει: καλησπέρα σας, λέει, έχει μια κλήτευση για δικαστήριο η κόρη σας.
1: Αυτό γίνεται δηλαδή αυτόματα? Γίνεται δίκη επειδή εσύ είχες κάνει την μήνυση, ξέρω εγώ τι είχες κάνει?
0: Εγώ είχα κάνει κατά γνώση του, γιατί έλεγα ότι επειδή ήταν ζήτημα εξαπάτησης υγείας,
1: ναι.
0: Και λέω: μην νομίζει ο κόσμος ότι πες ότι κάτι πάθαινε κάποιος, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή δεν ήθελα εγώ να. Και
1: ως προειδοποίηση.
0: Ναι. Γι' αυτό και έκανα συνέχεια βίντεο που θα έλεγα: παιδιά, δεν είμαι εγώ. Αυτό που με σόκαρε περισσότερο σε αυτή την υπόθεση, και γι' αυτό σας λέω να προσέχετε και έξω, είναι ότι κάποια στιγμή μου στείλανε ένα βίντεο από το Facebook,
1: ναι.
0: Όπου γινόταν live, γίνονταν live ερωτήσεις, και εννοείται ότι απαντούσα εγώ ως Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Ότι ήταν σαν live μετάδοση, ξέρω.
0: Ναι.
1: Με AI όλο.
0: Είναι που, μαζί μας η Κατερίνα Ζαρίφη. Πείτε τι θέλετε να τη ρωτήσετε για τα χάπια.
1: Okay.
0: Επίσης έμαθα ότι αυτό είχε μια κερδοφορία απίστευτη.
1: Ναι.
0: Που δεν με νοιάζει. Δηλαδή,
1: αλλά να πάρουμε γιατί.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Είναι, τι,
0: παιδιά. Επειδή τώρα και βγάλαμε σήμερα και τον Βασιλάκο και εμείς που λέγαμε για τα AI και όλα αυτά. Πολύ προσοχή. Πού καταλάβαινες, ας πούμε, στη δική μου συνέντευξη και καλά που έκανα live στο Facebook, ότι απαντούσε κάτι σε μηχάνημα, ενώ άλλα ντάλα. Άλλα έβαζε θηλυκό, άλλα έβαζε αρσενικό, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όχι με τον τρόπο που απαντάς εσύ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Μηχανικά, καταλάβαινες ότι απαντούσε μια μηχανή, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι, και όχι
0: ένας
1: άνθρωπος.
0: Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μου δείξαν το βίντεο και επειδή είδα 15-20 γυναίκες από κάτω να λένε: ωραία, θα τα πάρουμε.
1: Ναι.
0: Θέλει πολύ προσοχή, ειδικά όταν πρόκειται για σκευάσματα. Και παραγγέλνεται και έξω. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, βέρτα κουβέρτα.
1: Εντάξει, και είναι και μια πατεωνιά, γιατί εκμεταλλεύεται ανθρώπους και βάζει μπροστά ανθρώπους που δεν έχουν συμφωνήσει γι' αυτό. Οπότε τώρα θα είναι και ο άνθρωπος δηλαδή που το έχει κάνει.
0: Ναι, και κάπως έχω
1: μπροστά. Netflix. Ντοκιμαντέρ.
0: Μπιφ.
1: Τώρα βλέπω και εκείνο του Μάικλ Τζάκσον και έχω γριευτεί.
0: Ετοιμιγωρία.
1: Ναι, αυτό βλέπω τώρα. Λίγο. Πολύ. Τα παιδάκια αγκαλιά και τα.
0: Και είπα να το βάλω να το δω. Είναι αγριευτικό, ε.
1: Πολύ.
0: Anyway,
1: οπότε θα πας
0: τη Δευτέρα με δόξα και τιμή Ευελπίδων.
1: Ναι, τι ώρα? Θα κάνεις και κομπανίσα το πρωί, ε?
0: Τι να κάνω?
1: Τη δικαστήριο είναι.
0: Στο πάτσο, λέω, παιδιά, αν θέλετε σε ζωντανή σύνδεση να πω τον πόνο μου στην εκπομπή.
1: Όχι, αυτό είναι μια δουλίτσα τώρα, δεν είναι?
0: Μα δεν γίνεται και να μην είσαι, γιατί άμα δεν πας σου λέει, γιατί εγώ λέω πες ότι να μπορούσα να τα αποφύγω, και σου λέει έχει πρόστιμο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Ωραία, τι ώρα θα είσαι εκεί το πρωί?
0: Λογικά κατά τις 8.30, σε παρακαλώ. Καμάρωσε.
1: Θα παίξει αυτό και στα κανάλια όλα, φαντάζομαι.
0: Αλλιέ μόνο.
1: Θα χτυπήσουν εκεί και αυτά. Τι να είναι αυτός τώρα? Έλληνας θα
0: είναι. Έλληνη είναι, δεν είναι.
1: Και δεν θα είναι και ούτε κάτι, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι πως όχι. Έχω κι εγώ μια περιέργεια. Και επίσης, ρε παιδί μου, πραγματικά πώς το σκέφτεσαι όλο αυτό το πράγμα? Θα δείξει. Τέλος πάντων, πάντως στο κομμάτι αυτό σας το λέω για να και σας προειδοποιώ. Ψάχτε το, γιατί όλοι την πατάμε. Τώρα κάνουν και κάτι ψευδοσάιτ που είναι ακριβώς η ίδια, αν έχετε παρατηρήσει, με τα καταστήματα που ψωνίζεις, που κάνεις, που ράνεις, και μπορούν να σε, δηλαδή, σου κάνουν phishing αμέσως. Πολύ προσοχή, αδέρφια, ειδικά όταν πρόκειται για σκευάσματα.
1: Σωστό, μην τα πιστεύετε και όλα, μωρέ, δηλαδή δεν είναι τώρα.
0: Τώρα, ναι, παιδιά, ναι. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή.
1: Και
0: παιδιά.
1: Αυτά όλα να ρωτάτε ένα φαρμακείο, έναν άνθρωπο, ένα εκεί που τα αγοράζετε.
0: Ρωτήστε μας εδώ με το Χάρη, παίζει πείνα. Παίζει πείνα στο νησί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου. 9 του Ιούνιου. Σου λέει σήμερα υπερμέρα. Τι καθόμαστε.
1: Υπερμέρα καλή.
0: Βέβαια, έχει σύνοδο Δία Αφροδίτη.
1: Αλλά το 13 είναι λίγο επικίνδυνο που πρέπει να το προσέξουμε.
0: Το 13 δεν είναι και να κόβουμε τούρτες, ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο περίεργο. Σου λέει το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα είναι και περίεργο καιρικά. Με βροχούλες από ό,τι φαίνεται.
0: Παιδιά, εδώ σήμερα δεν είδατε αυτό το δεκάλεπτο της μαχμούρλας.
1: Και το μεσημεράκι έβρεξε και σε πολλές περιοχές προς τα νότια έχει βρέξει αρκετά. Δηλαδή προς το εκεί στο Ελληνικό που είναι τα έργα έβρεξε και καταιγίδα.
0: Παιδί μου,
1: στο κέντρο λιγότερο, εντάξει.
0: Στον Πειραιά που ήμουνα,
1: ναι.
0: Ξαφνικά, τώρα μιλάμε με ήλιο νταλάκα έξω, ναι. Έτσι. Και κάνει ένα μπράς ξαφνικό, αυτή την πολύ έντονη όμως βροχή. Και λέω, εντάξει, παιδιά, το κλίμα είναι τροπικό πια. Να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει και κουνούμε.
1: Ναι, και εγώ έλεγα να πλύνω το αυτοκίνητο σήμερα. Καλά που το είδα.
0: Σε περιμένουνε. Με ρωτήσανε τα παιδιά να ξέρει.
1: Αυτό. Καλά, αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Καλά που το είδα ότι έβρεξε, συνέχισε το πρωί. Και αύριο λένε μπορεί να βρέξει λίγο. Τώρα πότε να το πλύνει και να το αμάξει, παιδιά. Το έχω τόσο καιρό. Δηλαδή, άμα τώρα να το πλύνω την Πέμπτη, αυτό το Σάββατο θα ξαναβρέξει.
0: Και
1: δεν
0: μέσα.
1: Έχει λογική.
0: Την πύχλα μέσα.
1: Δεν είναι. Μπήκλα μέσα, τη συνηθίζω το εκείνο το έξω που είναι μέσα στα πουλιά εμένα.
0: Όχι, όχι, θα σου φάει το χρώμα.
1: Βαρέθηκα.
0: Θα σου φάει το χρώμα.
1: Με τα νεράκια όλη την ώρα βαρέθηκα.
0: Οι Ελληνιώτες σε περιμένουν. Ναι. Μου λέει τι έγινε, πού είσαστε εσείς, μου λέει, ναι. Δεν μπλένετε αυτοκίνητα.
1: Καλοί άνθρωποι εδώ να ξέρετε, παιδιά από πίσω μας έχουμε το καλύτερο.
0: Στην αμφιθέας, κοντά στη συγκρού, παιδιά.
1: Έχει ανοίξει πια ένα δίπλα στο σπίτι μου που είναι σαν. Δεν είναι σε σερβις, χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή μπαίνει, είναι εκεί. Μια τρύπα δίπλα στο σπίτι, δηλαδή τρύπα ενώ
0: και
1: πλέον
0: είναι αυτοκίνητο,
1: και, είναι, και έχουν βάλει και πάτωμα καλό τύπου μάρμαρο. Ψεύτικο,
0: ναι.
1: Ξέρεις. Και το έχουν κάνει σαν μπουτίκ πλυντήριο. Και ένα άνθρωπο εκεί και σου λέει, έλα, άστο, μου πώ το κάνω εγώ ένα τερτάκι. Μπαίνει ο άλλο, άστο, λέει εδώ. Χωράει άντα και ένα να περιμένει χωράει. Δεν
0: λάκα
1: έχει...
0: κάνει. Α, είναι μπουτίκ.
1: Ναι, είναι γρήγορο πλυντήριο. Πετάγομαι για ένα καφεδάκι και κάτω μου.
0: Πάντω εγώ σε αυτά που είναι να το πλύνει μόνο σου πήγα την άλλη φορά, μου στήχησε 100 ευρώ το πλύσιμο. Γιατί δεν ξέρει να χειρίζεσαι τα νερά τα αυτά.
1: Όσοι το κάνουν καλά είναι πολύ δυνατοί.
0: Συγγνώμη.
1: Εγώ δεν το φοβάμαι μόνο μου. Ενώ θέλω να με βλέπει κάποιο.
0: Και εγώ. Και να μου λέει stop τώρα.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα δίπλα ένα ταξιτζί, παιδιά, με 10 ευρώ το έκανε λαμπίκο. Αλλά ήξερε πώ ήξερε να το κάνει. Χράκα, χράκα.
1: Χράκα. Το κάνεις και με 5 ευρώ λαμπίκο το απ' έξω. Ναι. Πρέπει να βάλεις πρώτο πιεστικό, μετά να βάλεις αυτό το κέρωμα. Πρέπει να ξέρεις, δηλαδή να κάνεις 5.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρεις γιατί εγώ πήγα και άνοιξα τα φρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

0: Ελάτε λοιπόν να πάμε με την παρέα μας εκεί μαζί. Μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά θα είναι στο 1055 με ένα μοναδικό σετ μένιου στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου λοιπόν, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι.
2: Best 103,1.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
6: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
6: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
8: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
8: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
9: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
8: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
9: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
8: Μπορείς να αντισταθείς.
10: Lasciatemi cantare.
11: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή?
11: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Best 103,1.
13: Non Brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνει.

0: πέρασε από το θεωρείο και του απαντάς με στιβαρό τόνο.
1: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
0: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Α4 ΤΑΦ περιπολικό εκεί.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα του Πανηγυριού 9 Ιουνίου του 26, του Σωτηρίου 26 έτους. Εγώ μπερδεύομαι και νομίζω ότι είναι 27. Τι στα
2: κομμάτια. Το έχω πάθει και εγώ να ξέρεις. Γιατί μάλλον έχουμε πει φέτος πολύ 26, σαν να είναι πέρσι. Κατάλαβες.
1: Ήταν τόσο, σαν να, ναι.
2: Και εγώ νιώθω φέτος ότι το 26 είναι μεγάλο. Δηλαδή σαν να έχω πει πολύ 26. Σαν να το έχω δει πολύ γραμμένο μπροστά μου. Η Ροδάνθη γιορτάζει σήμερα.
1: Η Ροδάνθη. Καλέ, δεν μου έχεις πει καθόλου. Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Η στα Γιάννενα κιόλας. Θα γνωρίσει μια Ροδάνθη.
1: Πώς ήταν, γιατί το Ροδάνθη το έχω σε για όνομα
2: ήτανε...
1: έτσι.
2: Πολύ. Πώς να το πω τώρα.
1: Αερινή.
2: Είναι αυτές οι κυρίες. Ναι. Νέα κοπέλα ήταν, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Που έχουν αυτό το κοντό μαλάκι.
1: Α, ήταν με κοντό.
2: Πολύ λευκό πουκάμισο. Και ροζ παντελόνι κολλητό όμως.
1: Μπράβο, έτσι την έχω τη Ροδάνθη. Βέβαια το μαλλί θα την είχα πιο Φλόρενς, δηλαδή μακρύ κόκκινο.
2: Α,
1: αλλά.
2: Ήταν κοντό. Λίγο.
1: Αγορέ, καπελάκι.
2: Και βιαστική. Πολύ. Δηλαδή είναι η Ροδάνθη είναι τώρα χαρτιά τη τσακατσάκα. Κατάλαβε.
1: Γιατί είναι Ρόδα.
2: Να, μπράβο. Α, μπράβο.
1: Ρόδα και γυρίζει η Ροδάνθη. Ο κύριο Καραγιάννη πού βρίσκεται, δεν τον έχω
2: δει. Δεν έχω δει και εγώ ενώ τηλεοπτικά 2-3 μέρε τώρα. Μόλι έχει πάει για καναμπάνιο γιατί έχει σπίτι στην Εκονό. Ενώ μην είναι.
1: Αλίμονο. Τι νομίζω ότι και το εξωτερικό 40 που έχω
2: έχει πάει.
1: Ματώσει.
2: Πλάκα, πλάκα που είναι, ναι, δεν είναι.
1: Πάντως,
2: ίσως τύχει και κάποιο θέμα
1: εάν...
2: βαθύ της Ορθοδοξίας. Είχαμε παίξαμε το μεταλά στον Άφλιο.
1: Ναι.
2: Που έβαλε CD τον παπά. Παπαροκάδες τι κάνουν τώρα.
1: Τον είχαμε παίξει εμείς τον παπαροκάδες. Δεν ξέρω τι ξύπνησε με τους παπαροκάδες. Πάντως, εάν είμαστε εμείς εδώ μέχρι 30 Ιουλίου, εάν λέω. Να το πούμε. Ποιος το ξέρει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Άγνωστε εμβουλέ του κυρίου.
2: Ναι, καλέ, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα κάνουμε αυτή τη στήλη που θα λέγεται Άγνωστε εμβουλέ του κυρίου.
2: Α, και τι θα είναι για εμάς ή θα είναι για τις παπάδες.
1: Θα κάνουμε σήμα. Να είναι γενικό έτσι. Α. Να. Ναι.
2: Τι που δεν ξέρει τι σου ξημερώνει που λένε.
1: Να είναι εγώ. Η στήλη, ξέρεις, Άγνωστε εμβουλέ του κυρίου με τον κύριο Καραγιάννη.
2: Η αλήθεια είναι.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά, θα το φέρω τον κύριο Καραγιάννη, όλο του λέω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Σε κανένα πράγμα. Δηλαδή είναι ότι δεν πρέπει και στη ζωή να είσαι πολύ. Πάμε εδώ τώρα.
1: Καλά, καλά, καλά.
2: Να κάνω αυτό τώρα.
1: Γελάω.
2: Μια ζωή που λένε.
1: Γελάω. Εμάς τώρα, ας πούμε, ενέκειται, πώς να πω, ξύλωμα και χτίσιμο.
2: Ναι.
1: Ενέκειται, δεν ξέρουμε.
2: Εννοείς το 40 που ανακοινείς.
1: Μπράβο. Εκεί είναι ξύλωμα προς το παρόν σκέτο. Χτίσιμο ακόμα δεν.
2: Έλα καμιά φορά και το ξύλωμα μπορεί να φέρει πολύ ωραίο χτίσιμο.
1: Μόνο το ξύλωμα φέρει. Γιατί άμα δεν μπαζώσει, είπαμε.
2: Σωστό. Ναι, δέχτηκε αυτό. Σε πολλούς τομείς που λένε ότι άμα.
1: Αγγίζει πολλούς τομείς. Είναι βαθιά φιλοσοφημένο το αν δεν μπαζώσει, δεν χτίζει.
2: Έχει απόλυτο δίκιο. Σε άλλα νέα, ρε παιδιά. Α. Άντε, μετά δεν κολλάει τώρα. Θα σας πω ότι έχουμε και ένα πάρτι το Σάββατο.
1: Γιατί, στον μπάζωμα είναι και το χτίσιμο.
2: Ωραία, μετά θα σας πω και το πάρτι.
1: Έχουμε παρτάρα.
2: Παρτάρα, παρτάρα.
1: Ωραία.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Και σε μερικά πράγματα θα μου πεις ήσουνα της παρανομίας. Όχι. Αλλά μια βοήθεια πάντα τη ζητούσαμε. Πάει το λάδωμα στα διπλώματα. Όσοι δώσαμε, δώσαμε.
1: Και εγώ με λάδωμα το πήρα, παιδιά. Βέβαια.
0: Εγώ δεν λάδωσα, πήγα με ρίσκο.
1: Και το πέρασε, ε.
0: Πέρασα.
1: Όχι, παιδιά, εγώ το λέω κιόλα και το λέω χήμα για τον άνθρωπο που, αν μας ακούει, δηλαδή πήρα το δίπλωμα. Τσακωθήκαμε πάρα πολύ. Ήμουνα πάρα πολύ καλό στα μαθήματα.
0: Μπράβο.
1: Είχα τότε ένα θέμα με το δόντι μου. Είχα κατέβει στην Τρίπολη ένα μήνα. Έπρεπε να είμαι στην Τρίπολη, δηλαδή. Τα έκανα μπαμ, μπαμ. Το πήρα το κολλάει αμέσω γιατί τα έκανα 20 μέρε τα μαθήματα.
0: Μα κάτι θυμάμαι.
1: Τα 20 μαθήματα τα έκανα μέρα-μέρα. 20 μέρες σερί και σουκού. Οπότε το ξέρα μπαμ και πήγα. Και ξέρετε τώρα στην επαρχία ειδικά την οπισθογωνία την κάνεις σε 5 συγκεκριμένες γωνίες.
0: Εννοείται.
1: Πάει ο εξεταστής. Και τη μία ώρα πριν
0: άλλαξε γωνίες.
1: Δώσω. Μου λέει να σε πάω και σε μία ρε γαμότο. Μου λέει, sorry για το γαμότο, να σε πάω μου λέει σε μία δύσκολη οπισθογωνία που καμιά φορά τη βάζουνε. Που ήταν πολύ χτισμένη θεόστραβα. Και την πήγα άλλα ντάλα στραβά. Γιατί στραβά το πεζοδρόμιο.
0: Και σε πήγαν σε αυτή.
1: Και γυρνάω και του λέω: συγγνώμη, βρε κύριε Γιάννη, του λέω.
0: Θα δώσουμε
1: έχω
0: τα λεφτά.
1: Κάνει, και... του λέω, 20 μέρες, 2 ώρα μαθήματα. Και με πας σε 3 οπισθογωνίες ίσχυες και πλέον τις έχω μάθει, τις κάνω με κλειστά μάτια, του λέω, βρε.
0: Και με πας σήμερα κάψε, στην εξέταση.
1: Και μια ώρα πριν πας στη στραβή, και, που είναι η δύσκολη, ναι. Και μου λέει: ναι, μωρ, θα δούμε. Και τέλος πάντων, με πήγανε σε αυτή την οπισθογωνία.
0: Είδες, παιδάκι.
1: Λίγο στημένο και. Μου είχε πει ο δάσκαλος, δεν ξέρω αν τα είχατε και εσείς αυτά, ότι όταν, αν θα φοράω σορτσάκι, μου λέει, ήταν καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Αν πιάνω το, έτσι κάνουνε, το αριστερό μου γόνατο, θα κόβεις αριστερά. Αν πιάνω το δεξί γόνατο, θα κόβεις δεξιά. Αν κάνω ότι φτιάχνω το, ότι πιάνω τον καθρέφτη, ίσιον το τιμόνι. Είναι κάποια σημάδια που
0: ναι,
1: δίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου είπε κάτι να λαδώσω. Δεν είπα κι εγώ να λαδώσω. Τότε ήταν μόνο λάδι. Μου λέει ο μπαμπάς μου, να λαδώσουμε. Λέω, δεν μου είπε κάτι. Μπαμπά του λέει, το κάνω τέλεια. Και πάω να δώσω και είναι τελείως μιλημένο δηλαδή και είναι τρεις άνθρωποι μέσα στο αυτοκίνητο οι οποίοι μου κάνουν παρατήρηση. Α, δεν τσέκαρες που έκλεισες την πόρτα. Μα λέω, τσέκαρα, ήταν. Α, πολύ κοντά πας. Α, θα την πατήσεις τη γιαγιούλα. Η γιαγιούλα 200 μέτρα πιο κάτω. Με πάνε και στην οπισθογωνία και μου τραβάγανε και την πλάτη εξεταστές. Πολύ. Πολύ.
0: Τι ήταν η εξέταση για το Hunger Games αυτό.
1: Και μου λένε κατευθείαν κατέβα. Καλέ, κόπηκες, δεν μπορείς να το πάρεις μπρος. Δεν μπορείς, δεν το έχεις. Εντάξει, 20 μέρες. Α, στην οπισθογωνία λοιπόν, να το πω αυτό τώρα που τα θυμήθηκα, κοίταγα τα πόδια του δασκάλου. Που πάντα
0: αν έπιανε εγώ να το δεξί-αριστερό.
1: Αφού ήταν κακή οπισθογωνία και το πάω λάθος. Βοήθα και κοίταγε έξω. Και δεν τα πιανε βοήθεια, είχε βάλει τα χέρια στη μέση. Και πάω, δίνω, κόβομαι. Και ορίστε. Περνάει μετά από μένα μία η οποία έδινε, δεν σας κάνω πλάκα, μεγαλύτερη γυναίκα. Έδινε 15η φορά.
0: Και
1: την περάσανε. Και περνάνε αυτήν χωρίς έχει κάνει τίποτα. Και παίρνω τον πατέρα μου, αστυνομικός ο πατέρας μου. Εγώ έξαλλο σούρλιαζα.
0: Το και το, του
1: λέω. Κατέβα κάτω τώρα. Μου λέει, έλα, πέρασε και αυτά. Του λέω, πάμε τώρα. Και μπαίνουμε μέσα στη σχολή οδηγών. Εγώ παλιά
0: και τα κάνατε ίσω.
1: Δεν μαζευόμουν. Ουρλιαχτά. Ουρλιαχτά.
0: Και...
1: του λέω, πουλημένε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και χειρότερε βρισχέ. Ωραία, χάρη, ρε χάρη. Του λέω, ντρέπεσαι να με κοιτάξει τα μάτια και αυτά. Μου λέει, αυτή θέλανε, μου λέει, 100 ευρώ.
0: Γιατί δεν μου το έλεγε
1: πριν. Δεν μου το έλεγε. Και έδωσε ο παπά με 100 ευρώ για αυτού και καλά. Και παιδιά, οδήγησα, που το πήρα μετά από δύο μέρες, οδήγησα χάλια. Δηλαδή, από τα νεύρα μου θα του σκότωνα. Δηλαδή, το πήγα με 100, μου λέγανε γιαγιά. Και έλεγα την τη βλέπω, σταμάτα. Έχω πληρώσει, το έλεγα. Έτσι το πήρα.
0: Χάρη μου, ντροπή. Ναι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι.
1: Δεν είχα ελέγξει τίποτα. Την οπισθογωνία έπεσα πάνω και του κάνω. Θα με κόψει, θε κι άλλα. Θα κατέβω, του λέω, θα σε καταγγείλω. Και μου λένε, καλά, καλά, πέρασε.
0: Α, είχε εσύ γυρίσει το μάτι. Εγώ πάλι καλά πήγα με το δάσκαλο του χεβιμεταλά. Εγώ έμαθα να οδηγώ με τσίτα του ACDC. Τότε ήταν ακόμα CD, φαντάζομαι, το ραδιόφωνο. Και πάω εκεί και μου λέει, τι θα γίνει τώρα. Κοιτάει του εξεταστέ, γιατί ξέρανε ποιο φορτηγεί. Μου λέει, δεν παίρνει εδώ. Τι ρε, παιδάκι, μου λέει, σε μένα ήρθαν οι τίμιοι σήμερα.
1: Α, πήγε με τίμιου, υπήρχε και τίμιος, μου κάνει εντύπωση να υπάρχει τίμιος τότε.
0: Πήγαμε τίμιους. Και όχι μόνο αυτό. Οι τίμοι αυτοί μπερδεύονται και λέει: λοιπόν, ωραία, μια χαρά η πορεία και αυτά. Τρέχετε βέβαια, μου λέει λίγο. Τους λέω: όχι, είναι από το άγχος. Και με βάλανε να παρκάρω σε θέση πάρκινγκ που μπερδευτήκανε, που δεν χώραγε το αυτοκίνητο. Και το έβαλα. Πώς να σας το πω, προφυλακτικά. Έκανα κάτι. Τρν, τρν, τον πήγαινα μπρος πίσω. Μου λέει, μένετε στο κέντρο? Λέω, ναι, πού το καταλάβατε? Μου λέει, γιατί παρκάρετε, μου λέει, σε θέση που δεν χώραγε. Κανονικά, μου λέει, πρέπει να μας πείτε, δεν χωράει. Του λέω, το... και θα με κόψετε, λέω, που το έβαλα.
1: Και δεν κοπάνισε και το προσφύσω.
0: Αυτή του λέω είναι η πραγματικότητα του κέντρου, κύριε.
1: Χωρίς αισθητήρες.
0: Τι αισθητήρες στο Starlet.
1: Αυτά.
0: Και ο μόνος αισθητήρας ήταν ο δάσκαλος, ο οποίος είχε κατακοκκινήσει το παρκάρισμα. Λέω, θα του έρθει ο τεπέτακλα σήμερα.
1: Πάντως, τώρα το γελάμε, αλλά πόσο. Πόσο κακό να είναι δεδομένο το ότι λαδώνεις για να οδηγήσεις, που βγαίνεις στον δρόμο, ναι. Παίρνεις ένα μάξι,
0: λοιπόν,
1: και βγαίνεις στον κόσμο. Τώρα...
0: Μωράκια, τέλος τα λαδώματα.
1: Καλά.
0: Αυτόματα. Καλά, θα βρουν άκρη.
1: Τώρα, ναι,
0: αυτόματα
1: τώρα...
0: λέει θα εκδίδεται η άδεια οδήγησης και κάμερες στις εξετάσεις. Έρχονται νέες ρυθμίσεις που θα κάνουν λέει, πιο διαφορετική την άδεια οδήγησης. Εγώ πάντως αυτό θέλω να σας πω εκεί έξω. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί είναι, και είναι μεγάλο το κόστος να ξαναδώσεις. Γιατί άιντε έξτρα λεφτά γι' αυτό, ναι. Έξτρα λεφτά γι' αυτό. Επειδή όμως είναι οδήγηση και επειδή εκεί έξω έχετε βγάλει τον Φρέντι Κρούγκερ μαζί με το IT και οδηγείς στους δρόμους και δεν ξέρεις αν θα γίνεις 12 επεισόδια στο Netflix ή θα φτάσεις στο σπίτι σου, καλό θα ήταν να μην λαδώνουμε σε αυτά ρε μανάρια.
1: Έχεις απόλυτο.
0: Μη μας έρθας. Ρε να με βάλει, παιδιά όντως αισθητήρας τώρα που το σκέφτηκα ήταν ο δάσκαλος. Κάποια στιγμή που κάνω και το τελευταίο όπιστεν το βλέπω ότι είχε κοκκινήσει. Δεν έπαιρνα να σας του λέω Κώστα ηρέμησε. Και είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και του λέω Κώστα ηρέμησε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι μου τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό. Ότι Χαρισχονόπουλος κάπετα νέο.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, η Βασίλισσα του πανηγυριού. Εδώ, παιδιά. Κάτι λευκούς καρχαρίες βλέπω, ρε παιδιά, που σκάνε λέει παιδιά τώρα στις θάλασσές μας. Είναι καλός αυτός. Δεν σε τρώει.
0: Όχι, αυτό σε τρώει.
1: Α, σε τρώει ο λευκός.
0: Ο λευκός είναι για να σε φάει. Όσο λέει αλλάζουν τα νερά, έρχονται και αυτοί οι έρμοι γιατί θέλουν.
1: Ναι.
0: Τι να, ναι, δεν είναι. Ναι. Τώρα πώς, μάλλον αποσυντονίστηκε ο λευκός καρχαρίας και ήρθε προς τα
1: δω. Ας φάνε ψάρια και αυτοί τώρα, μην τους αυτό. Δηλαδή πρέπει να φάνε το καλύτερο πράγμα τον άνθρωπο. Δηλαδή, ενώ το καλύτερο κρέας να φάνε και
0: αυτό πήγα να σας πω. Ότι ο καρχαρίας δεν σε τρώει, δεν λιγουρεύεται τον άνθρωπο. Κατά λάθος τρώει το. Επιθετικά πάει και το φτύνει. Δεν είναι ότι. Α. Θέλει να σε φάει. Δεν είσαι μεζές για τον καρχαρία.
1: Αυτό διαβάζω τώρα. Λοιπόν, ο λευκός καρχαρίας μπορεί να επιτεθεί και να σκοτώσει άνθρωπο, αλλά τον μπερδεύει, λέει, με φώκια.
0: Μπράβο. Γι' αυτό λέω πρέπει να δυνατήσουμε.
1: Οι περισσότερες επιθέσεις, λέει, συμβαίνουν επειδή μπερδεύει τον κολυμβητή ή τον σέρφερ με φώκια που είναι η αγαπημένη του Λία. Α, πώς θα το καταλάβετε. Στην αρχή σας δίνει ένα μικρό δοκιμαστικό δάγκωμα.
0: Μπράβο.
1: Ότι θα
0: μείνουμε τώρα, ναι. Ότι θα έχω εγώ την ψυχραιμία. Αχ, θα πω, α, το δοκιμαστικό δάγκωμα είναι, μην φοβάσαι.
1: Με το που καταλάβει ότι δεν είναι φώκια, φεύγει.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως αυτό το δάγκωμα, λέει, μπορεί να σου προκαλέσει το θάνατο κατευθείαν.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για τα πιο γερά σαγόνια του ζωικού βασιλείου.
1: Δεν
0: μιλάμε
1: προτιμά τον άνθρωπο, λέει, και το κρέας του.
0: Δεν το θέλει, δεν είμαστε
1: εδώ. Να με σκοτώσει και να με φάει κιόλας.
0: Κατά λάθος με ζέστη.
1: Να μην το αρέσω κιόλας.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό τώρα που μας μπερδεύει με φώκια, αναγκαστικά μας στέλνει στη δίαιτα.
1: Αυτό,
0: γιατί
1: ναι.
0: Τώρα είμαι εγώ σε μία θάλασσα με μία κοπέλα πιο μαζεμένη, ας πούμε.
1: Και το πετυχαίνει.
0: Κολυμπάω εγώ με τη Δάφνη Καραβοκύρη, σου λέω.
1: Ναι.
0: Που είναι πιο fit.
1: Ναι.
0: Θα πάει στη Δάφνη.
1: Άκρο τώρα.
0: Γι' αυτό ναι. Το λέω.
1: Ωραία, κάτσε να το πω. Και τι να κάνω όταν τον πετύχω. Όταν τον
0: μπράβο, για ρώτα, ξέρεις τι πρέπει
1: γιατί
0: να κάνεις.
1: Γιατί, παιδιά, είχε και στα ανοιχτά, λέει, μια μέρα κάπου.
0: Στη μέση πρέπει, λέει, να το χτυπήσεις.
1: Στην Αργολίδα. Πού ήταν, παιδιά, κάπου που έχω πάει κιόλα. Πέτυχα
0: να μιλήσω.
1: Αργολίδα. Έξω. Με κρουλάκι, βέβαια. Δεν έκανε τίποτα. Στο Τολό, μπράβο.
0: Στο Τολό. Έχει και στον Κορινθιακό καρχαρίο ήδη, αλλά το ξέραμε, αλλά όχι αυτά.
1: Λοιπόν,
0: που
1: αν δεις λευκό καρχαρία, πρώτον μην πανικοβάλλεσαι.
0: Έγινε. Ναι. Ευχαριστούμε που μας το πες, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε.
1: Κράτα οπτική επαφή με τον καρχαρία.
0: Τους λατρεύω, βέβαια.
1: Να το κοιτάω, να το κοιτάω.
0: Α, να το κοιτάω.
1: Μην κάνεις απότομες κινήσεις και πιτσιλίσματα, γιατί μπορεί να μοιάζεις με τραυματισμένο ζώο που θα κάτσει να σε φάει πιο
0: εύκολα. Άρα μοιάζω με φώκια όταν πιτσιλάω.
1: Απομακρύνεις σου αργά και ήρεμα προς την ακτή.
0: Τι λέει, μωρέ.
1: Μείνε σε κάθετη στάση μέσα στο νερό.
0: Κάθετη, όρθιος, δηλαδή στυλιάρη.
1: Ώστε να φαίνεσαι μεγαλύτερος. Και αν ο καρχαρίας πλησιάζει ξαφνικά προς τα σένα, καλά, εκεί δεν ζεις μετά, δεν είναι.
0: Ναι, μετά έχεις πεθάνει.
1: Προσπάθησε να βάλεις ανάμεσά σας σανίδα ή βατραχοπέδιλο. Ναι, πού είναι αυτό.
0: Σιγά μου βάλω και κομωδίνο, στη θάλασσα είμαι.
1: Τα ευαίσθητα του σημεία είναι τα μάτια.
0: Τα μάτια και το ενδιάμεσο.
1: Και τα βράχια. Τα βράχια πού είναι,
0: τα βράχια είναι εδώ στο πλάι του καρχαρία. Εγώ τώρα να το πω, δεν πειράζει.
1: Να το βάλω να ρίξω μπουνιά στα μάτια.
0: Εδώ, στο ενδιάμεσο θέλει. Γιατί εδώ σου λέει του καρχαρία το όργανο το πιο ευαίσθητο είναι εδώ στη μύτη.
1: Α,
0: εκεί είναι το ραντάρ του.
1: Είναι το στόμα του κάτω από τη μύτη του.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή, τώρα αυτό.
1: Να εδώ τι να σε πάρει.
0: Ναι, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Εγώ επειδή είμαι λίγο καρχαριολάτρης, δηλαδή κάτι με έλκει στους καρχαρίες. Δεν θα θέλω όμως να με έλκει ο ίδιος, δηλαδή να τον δω μπροστά μου. Απ' την άλλη, όλες αυτές οι συμβουλές είναι αυτό που λένε και για την αρκούδα, αυτό. Μείνε ψύχρεμος. Δεν θα μείνω. Δηλαδή αυτό.
1: Όχι,
0: δεν το έχουμε το στάδιο. Πάμε παρακάτω.
1: Βάλε
0: μια μέσα, λέει, μια σανίδα. Πού να τη βρω.
1: Γι' αυτό εμένα δεν μου αρέσει η θάλασσα. Με την είναι τι, μου αρέσει πολύ η θάλασσα. Μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα.
0: Όχι, να ξανοίγεσαι.
1: Να κάνω λίγο μπανάκι εκεί, να πηγαίνω λίγο εκεί.
0: Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
1: Ναι. Όχι στην ακτή. Βέβαια θα μου πει, ξέρω εγώ, και λίγο πιο μέσα να πας, μπορεί να το πετύχεις. Αλλά αυτό που πάνε κάποιοι και το κόβουν και σε χαιρετάνε και λένε γυρνάω μετά.
0: Και γίνεται κουκίδα ο άλλος.
1: Δεν είναι.
0: Ο πάγο στα βαθιά. Τώρα που δεν ξέρουν. Και την άλλη φορά δεν είχε βγει το διαβολόψαρο. Πώς λεγόταν αυτό που γίνεται εκεί,
1: ναι,
0: παπούτσια.
1: Ναι, οτιδήποτε. Ένα να σε τσιμπήσει ένα πόδι τώρα και να πονάς και να βουλιάξεις.
0: Εγώ σου λέω μια κράμπα. Άσε με. Εκεί στα ριχά εμείς. Άσε εμείς να πλατσούρισμα
1: στα ριχά. Κράμπα, ναι, είναι λίγο.
0: Πλατσούρισμα στα ριχά. Ναι. Δεν είναι να ξανοίξει. Βλέπετε ότι χάνουν τον προσανατολισμό τα ζώα.
1: Ναι, για το πάρτι του Μαϊρέντο δεν σας είπα, βέβαια.
0: Θα έχει καρχαρίες.
1: Το οποίο το σκέφτηκα ότι είναι στη θάλασσα.
0: Όχι, αλλά δεν αβουτήξομαι.
1: Στο Πασαλιμάνι. Στην καρδιά του Πειραιά, οπότε ναι, δεν είναι.
0: Ωραία. Ναι.
1: Λοιπόν, ο 104,6 MyRadio, MyRadio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Θα είμαστε παρέα με τους Πασπαρτού The Band από τις 9 το βράδυ και μετά για ένα υπέροχο live παρτάρα Σάββατο 13 Ιουνίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Records.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!

0: Μαζεύουμε το μαγαζάκι και για σήμερα της Αγίας Δροδάνθης να πάμε να ρημαχτούμε. Εγώ είμαι σε μια συνεχή νύστα. Δεν φεύγει.
1: Είναι δηλαδή... μέρες πάντως. Νιστάζουν όλοι. Είναι και εγώ. Εγώ έχω το αντίθετο, παιδιά. Νιστάζω πολύ. Δεν ξεκουράζομαι. Έχω υπερένταση. Είμαι σπίτι και θέλω να χορεύω, να κουνιέμαι, να τρώω, να κάνω κάτι.
0: Είσαι σε υπέρανταση. Εγώ είμαι σε νύχτα.
1: Έχω τρομερή υπέρανταση, μάλλον επειδή κουράστηκα πολύ και το σουκούδου.
0: Ναι.
1: Είναι καλοκαιράκι.
0: Δεν έχει καλά. Συγγνώμη, το πρωί που πάμε στα πρωινά μας δεν νιστάζεις.
1: Χορεύω στα μάξι. Αλλά είναι, καταλαβαίνω ότι κάνω επιθετική.
0: Κατάλαβα.
1: Παθητική επίθεση.
0: Είναι αυτό το.
1: Αυτοντόπα.
0: Τη τοξική θετικότητα.
1: Παθαίνω. Λαλαλαλα.
0: Τι κέφι έχω, τι κέφι έχω.
1: Δεν ήθελα να ακούω εκπομπές σήμερα στο ραδιόφωνο. Ήθελα να ακούω τραγούδια. Πάντα ακούω μια μουσική. Αχ, μια φωνή να πέσει. Ήθελα να ακούω να τα βάζω τέρμα.
0: Α, έχουμε βαρέσει.
1: Όλο ξέρεις.
0: Εγώ σήμερα και
1: ούτε
0: εγώ.
1: Ούτε μπύρα, άνευ ξεκίνησα.
0: Μπράβο. Εγώ τραν σήμερα
1: μπήρα
0: στο αυτοκίνητο.
1: Μπύρα 30 θερμίδες. Μπύρα κανονική 300.
0: Το ξέρω καλέ.
1: Δεν το ξέρα.
0: Βεβαίως.
1: Η μπύρα άνευ λοιπόν, να σου τα πω τώρα.
0: Είναι ωραία.
1: Είναι ίδια με την άλλη.
0: Εγώ δεν την πίνω καιρό τώρα.
1: Ενώ τα ποτά άνευ είναι λίγο περίεργα. Είναι αυτά μοκτέιλ. Η μπύρα άνευ, παιδιά,
0: είναι πολύ
1: σαν
0: ωραία.
1: Κανονική.
0: Πολύ ωραία είναι και την πίνουν όλοι τώρα έξω. Γιατί λόγω
1: 5 μπύρες ίσον μία μπύρα. 5 άνευ, ίσον μία
0: μπύρα. Μπύρα. Και με τα αλκοτέστ και αυτά σώζεσαι.
1: Το λέω γιατί, παιδιά, έρχεται και καλοκαιράκι.
0: Που και όχι μόνο βέρνα, για το fit.
1: Αυτό.
0: Σου λέει έχουν πέσει 12% κάτω τα ποτά από τα αλκοτέστ. Γιατί γίνεται παιδομάζωμα, όπως ξέρετε, τα Σαββατοκύριακα. Γι' αυτό μην το πολύ ρισκάρετε. Γιατί πια δεν είναι, άι, θα πω στον αστυνομικό, άντε, άσε με, εντάξει, μωρέ, ένα ποτά και εγώ πηγή. Τώρα παίρνουν διπλώματα κλπ.
1: Και άμα βγάλει και το γράψει το μηχάνημα, τώρα δύσκολο.
0: Βεβαίως. Εκτός αν χρησιμοποιεί τηλεφερίκ. Τελεφερίκ, σαν ελευθερίου.
1: Τελεφερίκ.
0: Τελεφερίκ, ελευθερία. Τελεφερίκ. Γιατί αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραζιλινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, Τελεφερίκ.
1: Τελεφερίκ, τα λέμε.
0: Ελευθερία, πώς σε λένε. Ελευθερία. Τελεφερίκ.

0: αέρα throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Best 103,1.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: I want you to get together.
5: Portative Bar.
6: Portative Bar.
5: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
7: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
5: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
7: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
8: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
9: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή,
9: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλειδικές προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
11: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή.

0: Διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
1: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
2: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
3: Πάμε, ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
2: Εκεί είναι ο Σαράντης.
3: Ακριβώς, θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
4: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
5: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
4: Bayer, Isomat, Knauf, Vitex, Vehro. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
5: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Τηλέφωνο 22410-92-790.
5: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
6: Η μουσική του σήμερα.

0: FM.
1: Στο ίντερνετ.
0: Στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει. Παντού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο

0: προφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
1: Ακτέων Classic.
0: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων, δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων, σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
8: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
8: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
8: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
9: cantare. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
10: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει. Παντού.

0: Πάμε σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Best 103,1.
1: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
2: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
1: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Από το 2008 τρώμε μαζί.
3: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Norbeach House. Open your eyes and let the colors guide you. Norbeach Bar is ready to give it all to you. Norbeach House is downtown roads. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Best 103,1.

0: η μουσική του σήμερα.
1: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πόνεσε. Χόρεψε, χόρεψε
0: και όλα τα αγαπημένα non-stop.

0: Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Nami τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Nami. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το sushi και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Nami. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Nami. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
1: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ, μια νότα από μακρινές μουσικές, μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
3: Δεν είναι απλός μπαρ, είναι διάθεση, είναι φως, είναι ταξίδι.
2: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
3: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
0: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
5: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε 2 καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
6: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
7: Δηλαδή,
6: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
8: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου